0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, τελευταία μέρα κάποιος θα χαίρετε.
1: Εντάξει, τελειώνει το πενθήμερο.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, είμαστε και πάλι παρέα, παιδιά, σήμερα μαζί σας για Παρασκευή για δύο ώρες, το δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Πάμε λοιπόν με mood Παρασκευής.

0: Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι ναι, από μια πρώτη κυρία σε οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι σύζυγος προέδρου ή πρωθυπουργού, είτε ακόμη και, ξέρω εγώ, υπάρχουν σε κάποιες χώρες ακόμη και βασίλισσες.
1: Και βασιλιάδες, ναι.
0: Εντάξει. Ναι, περιμένεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς να κάνεις επισκέψεις, να δωρήσει, ξέρω εγώ, πραγματάκια.
1: Έτσι,
0: σε παιδιά,
1: να κάνεις υποχρεώσεις της
0: να
1: γυναίκα.
0: Δώσει τα χρήματα που τέλος πάντων έχουν μαζευτεί. Αυτή όμως.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ την πάω πάρα πολύ. Είναι ξεχωριστή σε αυτά
1: είναι,
0: που
1: είναι
0: κάνει.
1: Πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα.
0: Έτσι. Μιλάμε για την κυρία Μακρόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η Μπριζίτ.
0: Η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία μας έχει απασχολήσει. Τις περισσότερες
1: και
0: φορές,
1: καλά και
0: ναι,
1: άσχημα.
0: Θετικά, okay. Πήγε λοιπόν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη, ναι, Γαλλία, το Operation PSS Genes,
1: ναι,
0: στα πλαίσια μιας εκστρατείας που στηρίζει τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε όλη τη Γαλλία.
1: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει. Εκεί τι θα περίμενες να δει, τα παιδάκια να τους δώσει δώρα.
1: Να τα χαϊδέψει λίγο.
0: Ναι, και τα λοιπά, να τους πει μερικά λογάκια.
1: Και,
0: όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, όχι. Κάνανε ένα πάρτι.
1: Α, κάνανε και πάρτι.
0: Με μουσικές.
1: Α, τι είπες τώρα.
0: Και DJ ποιος ήτανε.
1: Ποιος ήτανε.
0: Η Μπριζίτ Μακρόν.
1: Ήταν η Μπριζίτ DJ.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Με τα πιτσιρίκια.
0: Με τα πιτσιρίκια.
1: Εντάξει.
0: Πολύ καλό έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό βγήκε μέσα από το Paris Match.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι όπου εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, παίζει μουσική, διασκεδάζει με τα παιδιά. Και δημιουργεί βέβαια και μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα ξεφεύγοντας από τα πρωτόκολλα.
1: Μήπως έχει να κάνει με το ότι ήταν δασκάλα αυτή.
0: Γιατί όχι.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: μπορεί να έχει μεγαλύτερη επαφή.
0: Εγώ μένω στο ξεφεύγοντας από τα πρωτόκολλα.
1: Έτσι, αυτό
0: μου αρέσει.
1: Είναι σημαντικό. Έχεις δίκιο, μαζί της.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Εντάξει, το όχι δεν πήγαινε στο Τιμωτέ Σαλαμέ.
0: Μάρτι Σαπρέιμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εξαιρετική ταινία, δεν το συζητώ.
0: Όμως εκεί υπήρχε και μια συμπροταγωνίστρια.
1: Ναι, ναι, η οποία τα έχει τα χρονάκια της, ναι. Αλλά ήταν λίγο το... Καλά, πες και θα πω.
0: Τι να πω, πες εσύ, η Γκουίνεθ Πάλτρο.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα, ναι. Η Γκουίνεθ Πάλτρο, mm-hmm. σε μια πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο Σαν Βισέντε Μπάγκαλος, ανέφερε ότι ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές ανάμεσα σε εκείνη και τον Τιμωτέ. Ναι. Δεν ανησυχούσε ότι τον περνάει 2,5 κεφάλια. Αυτό ναι. είναι το πρόβλημα.
0: Και κάποια χρόνια.
1: Και κάποια χρόνια, ναι. Όχι, αυτό την ανησυχούσε.
0: Α,
1: γιατί
0: ναι.
1: ο Τιμωτέ είναι 27-28 τότε που το γυρίσανε. Ναι. Τώρα πλησιάζει τα 30. Ενώ εκείνη ήταν 50.
0: 50 προς 49.
1: Προς το 49, ναι. Και είπε ότι ανησυχούσα για τις ερωτικές σκηνές, γιατί δεν είχα κάνει κάτι τέτοιο με κάποιον τόσο μικρότερο. Αλλά ναι. τελικά πήγε καλά.
0: Α. Δηλαδή με κάτι άλλο μεγαλύτερο δεν θα ανησυχούσε.
1: Αυτό που έχω να πω εγώ ως άποψη είναι, συγγνώμη που θα το πω δηλαδή, αλλά σεξιστικά σχόλια για τις γυναίκες από γυναίκες με εκνευρίζουν τρομερά. Ποιος άντρας ηθοποιός στα 50 του
0: μάλιστα.
1: θα δήλωνε με ανησυχεί που η συμπροταγωνίστριά μου είναι 27-28 χρονών και οι ερωτικές σκηνές δεν πάνε καλά. Δηλαδή να παίρνουμε τα χεράκια μας, να βγάζουμε τα ματάκια μας κι εμείς οι γυναίκες.
0: Σωστό.
1: Και έτσι όπως είναι Γκουίνεθ Πάλτρο, δηλαδή και πολύ του πέφτει.
0: Αυτό που λέει, με ανησυχούσε, λέει, γιατί είχα ξεχάσει να, ότι γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γενικώς, ναι, ναι, ναι, γενικά.
0: Είναι μικρότερο.
1: Είναι και παντρεμένη αυτή. Τι με ανησυχείς.
0: Εντάξει, το παντρεμένη δεν σημαίνει ότι.
1: Σωστό.
0: Τα βράδια της είναι γεμάτα, τέλος πάντων.
1: Γεμάτα μπορεί να είναι, ναι. από τι δεν ξέρουμε.
0: Φαΐ.

0: Αντένες FM 93,6. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή όλοι με πιέζετε εδώ μέσα.
1: Και καλά κάνουμε μερικές φορές.
0: Εσύ πες αυτά που έχεις να πεις, εγώ θα πάω μια βόλτα.
1: Μα για σένα ήταν είδηση, επειδή περπατάς τόσο πολύ.
0: Για πες.
1: Θέλω να τσεκάρεις αυτά που θα σου πω και να μου πεις αν όντως ισχύουν όταν πηγαίνει κάποιος μια βόλτα. Γιατί εσύ περπατάς πολύ.
0: Μάλιστα. Μέρα.
1: Μέρα.
0: Μην παρεξηγιόμαστε.
1: Όχι, για μέρα. Γιατί και τα νυχτοπερματήματα. Άγνωστος είσαι στα νυχτοπερματήματα, για πες.
0: Δεν ξέρω τίποτα για το θέμα. Για πες.
1: Λοιπόν, μια που μιλάμε για μέρα. Το φυσικό φως βελτιώνει τη διάθεση από μόνο του, χωρίς να κάνεις τίποτα. Επειδή έχεις βγει στο φως.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται και η ποιότητα του ύπνου και σταθεροποιεί τη διάθεση.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, επίσης όπως ξέρουμε, ο ήλιος όταν υπάρχει, γιατί είμαστε στο χειμώνα, παράγει και σερωτονίνη. Βοηθάει στην παραγωγή της σερωτονίνης.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο. Η αλλαγή περιβάλλοντος ξεκουράζει το μυαλό. Πρέπει, παιδί μου, αγκώνεις με κάτι. Άσε με να φύγω. Σε παρακαλώ.
0: Μια βόλτα θα πάω.
1: Έτσι. Φεύγεις από τη σκέψη σου χωρίς συνειδητή προσπάθεια, επειδή προσιλώνεσαι στο περπάτημα.
0: Ωραία.
1: Τρίτο.
0: Ναι.
1: Η κίνηση ενεργοποιεί το σώμα με φυσικό τρόπο. Γι' αυτό και όλοι λένε ο καλύτερος και ο πιο πραγματικά φυσιολογικός τρόπος να κινηθείς και να βοηθήσεις το σώμα σου είναι να περπατήσεις.
0: Okay.
1: Συμφωνείς και σε αυτό?
0: Συμφωνώ.
1: Και εκεί βελτιώνεται και η κυκλοφορία του αίματος προφανώς περπατώντας. Και το τελευταίο που είναι εξαιρετικά εσωτερικό και δεν ξέρω αν σου συμβαίνει εσένα,
0: ναι,
1: είναι ότι ο ρυθμός του περπατήματος φέρνει μια εσωτερική ισορροπία.
0: Ναι.
1: Όχι ισορροπία μην πέσεις, ναι, διότι πρόσεξε, έχουμε αναπνοή, βήμα,
0: ναι,
1: αναπνοή, βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Αναπνοή, βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή,
0: ναι,
1: η συνεχής ακολουθία,
0: ναι,
1: βοηθάει στην εσωτερική ισορροπία και γι' αυτό πολλοί προτιμούν
0: αυτό,
1: να περπατάνε και να μπαίνουν οι σκέψεις τους σε μία σειρά.
0: Αυτό βοηθάει στην ισορροπία.
1: Βοηθάει στην ισορροπία αυτό.
0: Αναπνοή, βήμα.
1: Αναπνοή, βήμα. Αναπνοή, βήμα. Αν κρατήσει αναπνοή σου, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εκπνοή πότε έχει, παιδιά.
1: Η αναπνοή τα έχει και τα δύο. Και εισπνοή και εκπνοή.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, θα το επισημάνω στην επόμενη περπατησιά μου.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά ότι σου συμβαίνουν, ναι.
0: Όχι, αλίμονο, γι' αυτό σε έχω σένα τώρα, παιδί.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε για άλλη μια μέρα στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλώς το κορίτσι.
1: Καλώς την.
0: Καλώς σας βρίσκω κι εγώ. Λοιπόν, η είδηση μας έρχεται από το CNN. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της καφεστίασης και της φιλοξενίας βρίσκεται εν μέσω μίας μετάβασης. Όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις νέες συνθήκες ώστε να προσφέρουν υψηλού επίπεδου εμπειρίες και όχι απλά υπηρεσίες, χωρίς να επιβαρύνουν στο βαθμό που είναι εφικτό βέβαια το περιβάλλον, την ώρα που το κοινό απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν υπεύθυνα. Σε αυτή την κατεύθυνση, αξιόλογο ρόλο διαδραματίζει το πρόγραμμα Zero Waste Horeca και η αντίστοιχη πλατφόρμα www.zerowastefuture.gr, το οποίο διατίθεται εντελώς δωρεάν, υλοποιείται από την οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, την υποστήριξη της Coca-Cola στην Ελλάδα και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Zero Waste Horeca έχει συνεπή παρουσία από το 2018, προσφέροντας στα περισσότερα από 3.000 μέλη του από όλη τη χώρα τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να ελαχιστοποιούν τα απορρίμματα, να εξοικονομούν νερό και ενέργεια και να κάνουν τις προμήθειές τους με βιώσιμο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και τα λειτουργικά τους έξοδα, συμβάλλοντας στην οικονομική τους ενδυνάμωση. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλεύει τα μέλη του, βοηθώντας τις επιχειρήσεις Horeca να υιοθετήσουν σταδιακά ένα πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας. Τα ωφέλη για τα μέλη είναι πολλαπλά. Επιτυχής ανταπόκριση στις προκλήσεις που φέρουν οι νέες νομοθεσίες για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ παράλληλα μπορούν να προσελκύουν το όλο ένα και αυξανόμενο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό και να επενδύουν στη φήμη τους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Thank you.
0: Welcome.

0: Λοιπόν, εσύ που έχεις σκύλο,
1: ναι.
0: Όχι ότι εγώ βέβαια δεν τα αγαπάω, τα λατρεύω. Θα πρέπει να σου λέει πολλά αυτό το
1: πράγμα. Πολλά.
0: Είναι πολλές φορές που μιλάμε για σκυλάκους.
1: Έτσι είναι.
0: Τούτος εδώ όμως, ρε φίλε, είναι πολύ διαφορετικός.
1: Και είναι και πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή.
0: Έτσι. Είναι ο φύλακας άγγελος, λέει, των βουδιστών μοναχών.
1: Mm-hmm.
0: Ο Αλόκα.
1: Ο Αλόκα.
0: Είναι ένας λουκάνικος.
1: Ένας λουκάνικος, ναι. Με τα αυτάκια.
0: Συντροφεύει βουδιστές μοναχούς σε ένα ταξίδι το οποίο διοργανώνεται από το κέντρο Χουόνγκ Ντάο Βιπασάνα.
1: Μπαβάνα, ναι.
0: Έτσι, που ξεκίνησε από το Fort Worth του Τέξας τέλειο Οκτωβρίου και μετά από πάρα πολλές μέρες θα ολοκληρωθεί στην Ουάσιγκτον.
1: Mm-hmm.
0: Ο Αλόκα συντροβεύει αυτούς τους μοναχούς βουδιστές. Ήταν ένας αδέσποτος σκύλος στην Ινδία, όπου κάποια στιγμή στο δρόμο συνάντησε μια ανάλογη πορεία μοναχών βουδιστών και τους πήρε από πίσω.
1: Πήρε από πίσω, ναι.
0: Τι καλός, μωρέ. Τον πήραν μαζί τους, ζει μαζί τους και τώρα οδηγεί αυτή την ομάδα βουδιστών σε μια ιστορική διαδρομή 2.300 μιλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στόχο έχει να μεταφέρει ένα μήνυμα. Τι δύσκολα πράγματα,
1: ναι,
0: σκέφτονται,
1: παιδί,
0: οι άνθρωποι να κάνουν μερικές φορές και περνάνε έτσι απαρατήρητα, έτσι. Μεταφέρουν, λέει, ένα μήνυμα αγάπης και μη βίας.
1: Πού τώρα, στην Αμερική.
0: Ναι. Η πορεία λέγεται Walk for Peace. Όπως είπα, ξεκίνησε από το Τέξας, πάει στην Ουάσιγκτον. Και όλα τα βλέμματα είναι συγκεντρωμένα πάνω στον Αλόκα, ο οποίος οδηγεί αυτή την πορεία των βουδιστών.
1: Εντάξει,
0: και έχει γίνει μασκότ.
1: Φυσικά και έχει γίνει μασκότ.
0: Δεν είναι κούκλο.
1: Εξαιρετικός είναι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και δημιουργεί και ενδιαφέρον, γιατί έγινε viral αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταφέρουν και το μήνυμά τους.
0: Σωστό.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα.

0: ξένη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα. Okay.
1: Και πάλι εδώ. Όλοι αρτιμελείς και όρθιοι.
0: Μια χαρά είμαστε. Δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, για δεύτερη ώρα, για σήμερα Παρασκευή. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε.

0: 4 Ενάτου του 1998.
1: Ναι, πάμε λίγο πίσω.
0: Τι έγινε τότε σαν σήμερα αρχές Σεπτέμβρη?
1: Δύο φοιτητές πανεπιστημίου, το Στάτφορντ και καλοί φίλοι, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ίδρυσαν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: 1998. Βγήκε το Google στον αέρα. Λοιπόν,
1: θυμάσαι που λέγαμε ότι όλα αυτά κινδυνεύουν, διότι με την AI βγαίνουν όλες πληροφορίες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ξέρεις ποια ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε στην Google?
1: Όχι.
0: Ήταν ένας παπαγάλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάντως αν δεν κάνεις έχει μεγάλη πλάκα.
0: Νομίζω ότι δεν κάνω.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, 1998.
1: Μάλιστα.
0: Google. 2025. Ποια Google.
1: Ποια Google και ποιο
0: τα λέμε συνέχεια.
1: Ποιο...
0: Ας είναι καλά πώς το λένε, η AI. Όπου πλέον με τις μηχανές αναζήτησης αυτές.
1: Πάντως πραγματικά είναι τόσο εύκολο και γρήγορο να βρεις πληροφορία που θα χαζέψουμε όλοι.
0: Α, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Θα πάψουμε να σκεφτόμαστε.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς να το πάρω.
1: Πώς να το πάρεις?
0: Πώς να το εκλάβω, ρε παιδί
1: μου. Το ζήτημα είναι πώς έχει πάρει η κυρία. Εσύ πώς να το πάρεις.
0: Η κυρία, η οποία είναι πολύ πολύ γνωστή.
1: Πολύ γνωστή.
0: Έχουν ασχοληθεί μαζί της. Και μάλιστα κατά συρροήν.
1: Κατά συρροήν 100%.
0: Και κατά συγκυρία.
1: Έτσι.
0: Η Lily Phillips, η οποία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του OnlyFans. Αυτή που μας έχει απασχολήσει με πόσους έχει πάει συγχρόνως και λοιπά όλα αυτά. Σε συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στην Daily Star, αποκάλυψε ότι μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον.
1: Α, είχε... έφυγε μικρή όμως.
0: Από το περιβάλλον δεν ξέρω. Ναι. Είχε ήδη βαφτιστεί, λέει, τότε σαν βρέφος.
1: Ναι.
0: Όμως πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, ξαναβαφτίστηκε.
1: Όλα τα έχει κάνει αυτή η κοπέλα και με τον παπά, δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ξαναβαφτίστηκε
1: ειλικρινώς.
0: Εξήγησε, λέει, αναζητά ένα νέο επαγγελματικό προσανατολισμό και προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τι θέλει να κάνει μακροπρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αυτή τέλος πάντων την αναζήτηση της και τα λοιπά, ξαναπροσεγγίζει τη θρησκεία και τον Θεό.
1: Πάει το OnlyFans, θα χάσει μεγάλο κεφάλαιο.
0: Δεν ξέρω πώς να το πάρω αυτό.
1: Τι
0: τώρα.
1: Να σου πω τώρα.
0: Αυτό τώρα ότι θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή και αναζητάει το τι.
1: Τι αρχή πάλι στο OnlyFans? Μήπως δείχνει μόνο αυτιά, μόνο μεγάλα δάχτυλα?
0: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, να σου πω, τώρα μιλάω σοβαρά. Να σου πω μια σύμβουλη. Αγάπη μου, έβγαλες τόσα.
1: Έλαντε.
0: Θέλεις να προσεγγίσεις λοιπόν
1: τη
0: θρησκεία. Οκ. Δώσε τα τόσα που έβγαλες σε αυτούς που δεν έχουν.
1: Και τελείωσε.
0: Θα το κάνει.
1: Άμα όχι, βέβαια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968, σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα, το 1981, Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πόσο μπορεί, πόσο χρονών μπορεί να είναι ένας παγκόσμιος τέλος πάντων ρέκορντ μας στον μπιλιάρδο, ρε φίλε?
1: Παγκόσμιος?
0: Παγκόσμιος.
1: Πάνω από 30.
0: Oh no.
1: Πόσο?
0: Κατέβα.
1: 25.
0: Μπορεί πολύ πιο κάτω.
1: 20.
0: 2 ετών.
1: Τι 2?
0: Από το Μάντσεστερ, μικρός μάγος.
1: Τι 2 αυτοί δεν περπατάνε 2
0: χρόνια? Ναι, ναι, ναι, και έχω δει και φωτογραφίες και ισχύει. Ξεκίνησε να παίζει πριν κλείσει τα 2 του χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπιλιάρδο. Το μάθε ο μπαμπάς του.
1: Ναι. Και μπιλιάρδο του μάθε ο μπαμπάς του.
0: Άντε, ναι, γιατί και αυτός είναι μέσα στο χώρο. Κατέκτησε, λέει, το διαδίκτυο και είναι πλέον ο κάτοχος 2 παγκοσμίων ρεκόρ στο μπιλιάρδο, έχοντας επιδείξει ένα απίστευτο ταλέντο στο άθλημα του σνούκερ.
1: Α, και του σνούκερ κιόλας.
0: 2 ετών και 261 ημερών, ο Τζόιντ Όουενς από το Μάντσεστερ. Ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε διπλό ποτ στο μπιλιάρδο, όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν, σύμφωνα με ανακοίνωση από τα παγκόσμια ρεκόρ Guinness.
1: Απίστευτο είναι το
0: και
1: αυτό.
0: Και στη συνέχεια ο πιτσιρικάς έγινε ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε ένα bank shot στο pool,
1: ναι,
0: σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών.
1: Είναι αδιανόητο τώρα αυτό που μου λες. Λοιπόν, ούτε τριόχρονο παιδάκι.
0: Έχει χιλιάδες ακόλουθους στα Show Me και, ναι, έχει ήδη την πρώτη εμπορική συμφωνία.
1: Mm-hmm.
0: Καθιστώντατος, συγγνώμη, και έτσι έγινε,
1: ναι,
0: να το πω ελληνικά, ο νεότερος επαγγελματικά υποστηριζόμενος παίκτης στον κόσμο.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βγάλει πολλά λεφτά
0: αυτό
1: το παιδί, έτσι. 2 χρονών
0: και έχει σπόνσορες.
1: Και έχει σπόνσορες.
0: Φαντάσου τώρα τι γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, ναι, και κανένα σπόνσορο να μην είχε. Ότι είναι 2 χρονών παιδάκι και κάνει bank shot, ας πούμε, είναι τρέλα.
0: Ε, βέβαια.
1: Μπράβο του, μπράβο του.

0: Πάμε προς το τέλος.
1: Πάμε.
0: Μουσική ενότητα.
1: Α, σήμερα είναι του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι, το για τραγούδι για το Σαββατοκύριακο. Θα σας πάω Ρομάτζα.
1: Α, Ρομάτζα, και αυτό κέφι είναι.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι,
1: ναι.
0: Το Crazy in Love, με Jay-Z και Beyoncé.
1: Εντάξει, είναι σεξι τραγούδι.
0: Πρόσεξε γιατί το διαλέγουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι το νούμερο 2 από τη λίστα του Billboard,
1: ναι.
0: Που είναι τα 20 καλύτερα ντουέτα, φτιαγμένα από τραγουδιστές που είναι πραγματικά
1: ζευγάρια.
0: Το πρώτο είναι Sony & Cher.
1: Βέβαια, είμαι έτσι. Σίγουρη.
0: Το δεύτερο λοιπόν, τραγούδι από πραγματικό στη εν ζωή ζευγάρι, ντουέτο, είναι αυτό, το Crazy in Love. Beyoncé και Jay-Z.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, την πρώτη συνεργασία ήταν στο O3 Bonnie & Clyde του 2002. Το Μάιο του 2003 απογείωσαν τον κολαπτώμενο ερωτά τους σε νέα ύψη με αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Πριν παντρευτούν.
0: Ναι, ο Τζέι αυτοσχεδίασε λέει το στίχο του σε μια ηχογράφηση στις 3 η ώρα τα ξημερώματα το βράδυ, πριν την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της Beyoncé, το Dangerously in Love. 11 χρόνια αφού το Crazy έφτασε νούμερο 1 στο Hot 100, το σερί των επιτυχιών του πλέον παντρεμένου ζευγαριού συνεχίζεται και έχουν βέβαια και το Drunk in Love και λοιπά.
1: Και αυτό που ακούγεται η κόρη τους, ναι. Μέσα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, τώρα γιατί το διαλέξαμε.
1: Γιατί?
0: Το Crazy in Love. Γιατί ρε παιδί μου, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Πού ξέρεις.
0: Ναι. Πάρ' το τέρι σου.
1: Έλατε.
0: Πάρτινα ή πάρτονα.
1: Πάρτονα.
0: Έτσι.
1: Πηγαίνετε μια βόλτα.
0: Και θυμηθείτε τι λέει το Crazy in Love.
1: Έτσι.
0: Σας το αφιερώνουμε ρε παιδιά. Έρχεται.

0: Λοιπόν, εγώ θα αφήσω τα σχόλια που τέλος πάντων έτσι.
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Σαν μια περιραίωσα ατμόσφαιρα.
1: Σαν να ακούγεται κάτι.
0: Ναι, γιατί όχι. Ναι, διακομωδούν αυτή τη διάθεση που έχουμε τέλος πάντων για το Σαββατοκύριακο. Mm. Πάρ' το τέρι σου και κάνε ωραία πράγματα.
1: Όσα δεν φτάνει αλλού.
0: Δεν πειράζει, okay, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εμείς
0: θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για όσες και όσους ήταν στην παρέα μας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διευθυντή Παραγωγής, τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Ναι. Να περάσετε ένα όμορφο weekend. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν παρέα και για σήμερα.
1: Όσοι δουλεύετε υπομονή.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

0: τώρα.
1: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: Ιατρία Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
4: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η αγαπημένη μας μέρα, είναι Παρασκευή. Πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Πάμε να την απολαύσουμε.

0: και πώς τα φέρνει η μοίρα. Και εγώ έλεγα να φύγω σήμερα. Και η Έλενα έλεγε να φύγει σήμερα. Και τελικά, παιδιά, τι έγινε?
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Τσουρεκάκη, είναι η μοίρα μας αυτή.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω αν θα σου κληρονομήσω και τη

0: Μοίρα μου, αλλά σε βλέπω εδώ και σένα. Μέχρι τέλους. Λοιπόν. Παιδιά, είναι εβδομάδα έκθεσης.
1: Ναι.
0: Και είπαμε σήμερα να παίξουμε τα Σαλονικιώτικα.
1: Τα Σαλονικιώτικα, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Γιατί το επίκεντρο της χώρας είναι η Σαλονίκη.
1: Σαλονίκη.
0: Κοίταξε να δεις. Ποιο τραγούδι σου έρχεται, ρε παιδί μου, που το τραγουδάμε και πολλές φορές.
1: Όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Όμορφη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Λοιπόν, αγαπημένα τραγούδια για την ύφη του Βορρά. Αγαπημένα τραγούδια για την αγαπημένη μας

0: Έλενα!
1: Έλα.
0: Όταν γίνει συνταξίουχο ο πατέρα, πού θα ζήσει, Έλενα?
1: Εδώ στην Καλλιθέα.
0: Τι λέει, ρε. Τι λέει, ρε. Τι λέει, ρε, το κορίτσι, ρε. Πα. Έφυγε
1: για σένα.
0: Έφυγε για Θεσσαλονίκη ο πατέρα. Δεν γίνεται.
1: Άντε. Μετά θα έχει εγγόνια. Ωραία, ωραία. Θα έχει τον brother.
0: Ναι. Για πε, για πε τώρα.
1: Θε να φύγει μετά.
0: Ναι. Πού να πάμε τώρα?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο και μετά με το πρόγραμμά μας, έτσι. Παρασκευή σήμερα, να σας πάω σε κάτι έτσι χαλαρωτικό, γιατί ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και λίγο με τους εαυτούς μας. Μπήκε και Σεπτέμβρης. House of Beauty θα σας πάω. Και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και κατά μία έννοια, και ο Σεπτέμβρης που λέμε ότι είναι ο μήνας των νέων αρχών, είναι μία ευκαιρία να κάνουμε μία νέα αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και να προσέξουμε τον εαυτό μας. Ξεκινάω λοιπόν με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άνδρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία όπως χρειάζονταν τα παλιά laser. Φυσικά δεν σταματάω εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας που μετά το καλοκαίρι έχει αφεδατωθεί λίγο. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, γατήσιο, ανορθωμένο, σαγηνευτικό βλέμμα. Κάνετε βλεφαρίδες, κάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Φρύδι, κάνετε καταπληκτικά πράγματα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Νηφούλες μου του χρόνου πια. Του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού. Σας θέλω πάρα πολύ γρήγορες, ειδικά του καλοκαιριού, γιατί ξέρετε ότι γίνεται και πανικός. Να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί ήδη εξαντλούνται. Ξέρετε ότι οι ημερομηνίες είναι πολύ συγκεκριμένες, οπότε σας θέλω πολύ, πολύ γρήγορες. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. Να πάμε να επανέλθουμε λίγο και στα φυσιολογικά μας. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπρατσάκια και για πιο μικρές περιοχές, γόνατα, μπούτια, για τα πάντα. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με διαφορετικές δράσεις φυσικά. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είναι γενικώς καταπληκτικό, ψάξτε το λίγο και στο ίντερνετ, V-Power και EMS. Και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι εδώ δεν λέμε λόγια να αγαπιόμαστε, είναι πραγματικά αποτελέσματα. Θα κλείσετε από μόνοι σας τα ραντεβού σας. Η υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΑΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24. Σημειώστε τώρα, γιατί είπαμε είναι η ευκαιρία για νέα αρχή. Να προσέξουμε τους αυτούς μας. 24670-42-368.
0: Είπε για ένα τραγούδι για Θεσσαλονίκη ο Καζατζίδης, παιδιά, ο Στέλιος. Το ξέρετε?
1: Να δούμε.
0: Πολύ δυνατό τραγούδι. Δεν το ξέρεις αυτό, Έλενα?
1: Κάτσε ντε.
0: Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα.
0: Εσύ που βγάζεις
2: τα καλύτερα παιδιά.
0: Όχι, εσύ που έζησες στη Θεσσαλονίκη. Έχει καλά παιδιά Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έχει καλά παιδιά, έτσι.
1: Έχει όμως και.
0: Έχει τα, ναι.
2: Όπου κι αν πάω, σε έχω πάντα στην καρδιά.
0: Σαλονικές καλές έχει.
1: Ναι.
0: Για καφέ, σαν να πας σε γάμο.
1: Όλε εδώ. Οι Σαλονικές είναι πιο καλές από Σαλονικές.
0: Ναι. Σαλονικές ντύσιμο για καφέ, ας πούμε, για γάμο.
1: Ναι.

0: μετράκια. Βγάζει τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά.
1: Να τα κορίτσια στο ντουνιά. Τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Είναι γεγονός, παιδιά. Είναι γεγονός, παιδιά. Σαλονικιά περιποιημένη, πάντα καλοντημένη και πάντα κομψή και φινετσάτη. Αν πάτε έκθεση, πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Πόσα χρόνια πάτε στην έκθεση? Τι θυμάστε από παλιές εκθέσεις Θεσσαλονίκης που σας πήγαινε σαν εμένα ο πατέρας μου Σαλονίκη, μικρά παιδιά?
2: Εγώ θέλω να ακούσω και τα πιο περίεργα πράγματα που έχουν δει ή έχουν αγοράσει.
1: Ξέρεις τι είχε πάρει ο πατέρας μου στη Θεσσαλονίκη? Θυμάσαι ένα ζυμωτήρι? Που ζήμωνε η μάνα μου, η γιαγιά σου, δηλαδή.
2: Τι ψωμί ήταν αυτό?
1: Τι ψωμάρες αυτές, ρε παιδιά. Πώς σε έχω νοσταλγήσει, ρε παιδιά.
2: Κι εγώ.
1: Το βγάζε από το φούρνο στο χωριό η μάνα μου, που έκαιγε η Παναγία μου και με τυρί μέσα.
2: Το άνοιγες και έβγαζε αφρού.
1: Έβγαζε αυτό, το σπάζες. Ήταν έτσι κρατσανιστό.
2: Ο Πάτος, ήταν τόσο τραχανιστός.
1: Έλενα, θες να μάθεις να. Ο φούρνος υπάρχει εκεί, είναι στη θέση του.
2: Θες έκανα κουλούρια.
1: Το είδα και δεν έφερες εδώ κάτι να δοκιμάσεις.
2: Τέσσερα ήταν, ρε άνθρωποι.
1: Τέσσερα, ρε Έλενα.
2: Τέσσερα. Η συνταγή ήταν μικρή. Τα τρία τα βγήκε ο Δαμιανός.
1: Ήταν όμως ωραία.
2: Ξετρελάθηκε, λέει.
1: Το λέει γιατί.
2: Πιστεύω, κοίτα, στην αρχή το είχα βάλει δύο. Είχα φάει εγώ ένα, είπα κρατήσουμε και ένα για το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Του βάλα δύο στο πιάτο.
1: Και.
2: Μετά μου λέει, δεν φέρνει και το τρίτο. Για να ζήτησε και τρίτο, θεωρώ ότι του άρεσαν όντως.
1: Μάλιστα.
2: Τόσο μιλώ σε πολύ, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ξύπνησε σήμερα, πήγε στη δουλειά. Εντάξει, όλα καλά.
2: Σε 7 το πρωί.
1: Όλα καλά. Λοιπόν.
2: Τι λέει ρε τώρα.
1: Πάμε, χορηγό, έλα παιδιά.
2: Χορηγό,
1: και σας περιμένω, 86, 40 και 50, μιλάμε για έκθεση σήμερα.
2: Έχουμε και δώρα. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, λοιπόν, παιδιά μπροστά μας, και δεν θα μπορούσα να μην πάω κάπου αλλού εκτός από το Αγκίστρι. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς ασπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες, θα προσθέσω εγώ, διότι πρέπει να τις προσθέσουμε στη διατροφή μας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ψαράκια. Να απολαύσουμε τα καινούργια μας πιάτα, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, γιατί τώρα το καλοκαιράκι πάει πολύ. Τα ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας, γιατί ο καιρός ακόμα είναι καλός. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω όλων των εφαρμογών. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt. Αλλά αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά και με ένα τηλέφωνο, έτσι, στο 29 747. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και μια θέση εργασίας στο Αγκίστρι. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Επίσης, όσοι ενδιαφέρεστε και όσες, μπορείτε να καλείτε στο 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Καλημέρα Νατσουλίνιο, καλημέρα Έλενα, καλή εκπομπή. Πολλά φυλάκια από δύο πανέμορφα ματάκια που με βλέπουν από το πίσω κάθισμα.
1: Έρε τα θηρία, άρα αυτά τα ματάκια. Λοιπόν, χαμός Έλενα, και όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Οπότε, θες και μια Θεσσαλονίκη τώρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Ναι,
1: γουστάρεις.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί το διάλεξε και η Μένη, αγαπημένη Μένη. Οπότε, τι να κάνω, μπορώ να κάνω διαφορετικά?
2: Ναι, λοιπόν, περιμένουμε και τις δικές σας επιλογές, πάντα στο.
1: Σαλονικιώτικες,
2: πάντα
1: έτσι.
2: Στο θέμα.
1: Πάντα στο θέμα μας, έλα παιδιά.
2: Οπότε, μηνύματα με τηλέφωνα.
1: Ακριβώς. Να είμαστε μέσα στο θέμα μας. Ναι. Σήμερα παίζουμε τη συλλογή μας τα Σαλονικιώτικα. Γιατί Μένει αφιερωμένο. Εξαιρετικά. Και για τον Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα Έλενα και Χρήστο, καλή Παρασκευή με τα ωραία τραγούδια. Εγώ θέλω. Α, γεια σου μάνα Σαλονίκη. Είναι μέσα στο κλίμα όμως ο Γρηγόρης.
2: Είναι, μπράβο, έτσι, να μην είναι.

0: γίνεται, ρε Έλενα, τι γίνεται σήμερα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήδη δηλαδή έχει γεμίσει ο πίνακας, θα έλεγα. Ήδη θα έχει γεμίσει ο πίνακας.
1: Την αγαπάνε πολύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Γι' αυτό αποφασίσαμε σήμερα, παιδιά, να παίξουμε τα σαλονικιώτικα.
1: Καλημέρα και καλό που σου κούμε. Υγεία μαζεύεται και ο Παναγιώτης από το πανέμορφο Κεφαλάρι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Από εκεί και μετά.
1: Από εκεί και μετά. Πριν συνεχίσεις με τα ωραία σου τα σαλονικιώτικα, εγώ θα σε πάω Energon.
0: Energon,
1: που είναι μαζί
0: μάλιστα
1: μας και σήμερα. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τα πάντα. Και για το αέριο, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά και στα υπόλοιπα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει να τρέχουν. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοζλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Η pavlaenergon.gr στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Να σας πω επίσης ότι έχουμε και θέση εργασίας και στην Energon. Ζητούμε μηχανικό, επαναλαμβάνω, με απαιτούμενα προσόντα, πτυχίο AE ή TE, σχεδιασμό CAD, 2D και 3D, γνώση MS Office και οργανωτικές ικανότητες. Η ομάδα της Energon λοιπόν σας περιμένει. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο info@energon.gr ή επίσης να καλέσετε στο 44104.
0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Να πάω στη Βασιλική που μας λέει καλημέρα όλη μέρα. Χρήστο και Έλενα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε
1: Βασιλική.
0: Πάρα πολύ, ρε Βασιλική. Το Ειρηνάκι μας εδώ γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο και στέλνει μήνυμα. Δεν θα μιλήσουμε για το δυσπηλιό.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Πότε θα μιλήσουμε για το δυσπηλιό δηλαδή? Αύριο.
1: Αύριο δεν θα είμαστε εδώ.
0: Γιατί θα είναι και στον τομέα των σουβλακίων η κυρία Ειρήνη.
1: Έτσι μας είπε, στα σουβλάκια το Ειρηνάκι.
0: Μα εδώ πρέπει να βγει να μας μιλήσει για αυτή την εκδήλωση.
1: Θα βγει, μωρέ, θα βγει.
0: Πότε θα βγει?
1: Τίποτα θα βγει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει το Ειρηνάκι να μιλήσει για το δυσπηλιό. Ίσως τώρα έχει λίγο δουλειά. Κάτσε, θα δούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε σειρά.
1: Για πες.
0: Κάτσε, μήπως έχουμε τον Ειρηνάκι εδώ τώρα να μιλήσουμε για το δυσπηλιό. Παρακαλώ.
2: Γιατί νόμιζε ότι δεν βγω?
0: Άντε ρε παιδιά.
2: Εχθές ήθελα να σε πάρω, αλλά χαμός εκεί είχες όλους τους...
0: Τους τρελούς όλους, ναι.
2: Γι' αυτό δεν σε ενόχλησα.
0: Χθες ήταν πραγματικά, καλύτερα, δεν πήραμε ανάσα, ρε παιδί μου. Ευτυχώς έχουμε
2: και λέω τώρα τι θα λύσω. Να σας ζαλίζω κι εγώ, πάει πολύ.
0: Για πες μου, πώς ετοιμάζεστε?
2: Ετοιμαζόμαστε μια χαρά, αλλά εγώ δεν είμαι στα σουβλάκια.
0: Είσαι στα ταμεία, το ξέρω.
2: Όχι, όχι.
0: Πού είσαι, μωρέ?
2: Στις πατατούλες, βρε.
0: Ας τις πατατούλες, καλά λες, ρε, καλά λες. Στο καλύτερο είσαι.
2: Ναι.
0: Να έρθω να μου δίνεις καμιά κρυφά.
2: Όχι κρυφά, βρε, και φανερά. Γιατί να το κάνω κρυφά?
0: Για να μην με βλέπει η Έλενα, ρε.
2: Αλλά, λίγο.
1: Έχουμε πρόβλημα, κατάλαβες.
0: Έχουμε πρόβλημα, κυρία.
1: Κοίτα, από τα χεράκια της Ειρήνης αφήνω να φας πατατούλα.
0: Ναι. Αλήθεια λες?
1: Ναι.
0: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Θα τις κάνεις εσύ?
2: Ναι, εγώ θα τη γανίζω.
0: Α, ή εσύ τις κόβεις και τα λοιπά?
2: Όχι, βρε, τόσες πατάτες που να κόψω εγώ. Ναι, θα τις τηγανίζω μόνο, παρακαλώ. Ναι.
0: Α, εντάξει.
2: Είμαι
0: ωραία.
2: Ωραία.
0: Θα έρθω. Τι ώρα να έρθω?
2: Ό,τι ώρα θες.
0: Να βγουν ζεστές, δεν μην κρυώσουν.
2: Τηγανίζω συνέχεια, βρε. Δεν προλαβαίνουμε να.
0: Γιατί στα
2: πατάτες
0: πανηγύρια όλοι θέλουν πατάτες? Τι παθαίνουν?
2: Δεν ξέρω.
0: Τι πάθαμε?
2: Χαμός. Λοιπόν. Ναι. Πάντως είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Θα χορέψει ο κόσμος, θα το ευχαριστηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια και το Δήμο.
0: Ναι.
2: Είναι συνδιοργανωτές.
0: Ναι.
2: Όταν
0: λες συνδιοργανωτές, δηλαδή τι κάνουν? Βάζουν και αυτοί ένα χεράκι στα σουβλάκια και στο... και στις πατάτες?
2: Βάζουν στην τσέπη.
0: Α, ωραία.
2: Στην τσέπη.
0: Καλοδεχούμενες τέτοιες προσφορές.
2: Πάντα μας στηρίζουν.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα, Ειρήνη, γιατί έχετε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Τι θα δούμε λοιπόν αύριο στο Θεσπείο?
2: Θα χορέψουν το χορευτικό μας.
1: Ναι.
2: Καταρχήν από τους μουσικούς.
1: Μπράβο, ναι.
2: Είναι οι Δυτικομακεδόνες.
1: Δυτικομακεδόνες, λοιπόν.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ καλή αυτή, τους έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Είναι απίστευτη. Και έχουμε λύρα τον Δημήτρη τον Τριανταφυλλίδη.
1: Για τα ποντιακά, εσύ θες και τα ποντιακά σου.
2: Ναι.
0: Εσένα ποια σ' αρέσουν περισσότερο?
2: Εμένα και τα δύο.
0: Αλήθεια?
2: Να σου πω την αλήθεια, αν ακούσουν οι πόντι θα με μαλώσουν τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή μεγάλωσε στον Δυστυλιό, αν ακούσω Χάλκη να μ' αρέσουν. Τραβάω πολύ.
1: Λοιπόν, άρα, Μάρο Παναγούλα από ό,τι είδα στο τραγούδι.
2: Ναι. Και θα τραγουδήσουν, είναι δύο αδέρφια που παίζουν και κλαρίνο. Πάρα πολύ καλή, τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματα απ' έξω, συγγνώμη και όλα προετοίμαστη με βρήκατε. Θα χορέψει το χορευτικό μας και θα έχουμε από την Άρτα τους Μερακλείδες.
1: Μπράβο.
2: Όπου λέγεται το χορευτικό του.
0: Ωραία, Μερακλείδες από την Άρτα.
2: Και θα έρθουν να χορέψουν και αυτοί και βέβαια και ο Θελός μας βρήκανε κάποια στιγμή και μα...
1: Ναι, θυμάμαι που μας το έχεις πει και την προηγούμενη φορά αυτό.
2: Ναι, και θα έρθουν από μόνοι τους.
1: Μπράβο ρε τα παιδιά.
2: Ναι. Είναι πολύ καλή σαν, σαν και σαν παρέα, όχι μόνο χορευτές.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Έτσι.
1: Ωραία, Ειρηνάκη μου, να περάσει τα τέλεια.
2: Ναι,
1: όχι, για πες, συγγνώμη, ολοκλήρωσε.
2: Λέω να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά. Ναι. Θα χορέψει και έχει καλή βραδιά. Ναι. Ωραία.
0: Ειρηνάκη, τι ώρα να έρθω, είπες, αύριο?
2: Μετά τις 8, τι ώρα θέλει?
0: Μετά τις 8, κάμα. 8 δεν νύχτωσε ακόμα.
1: Για την πρώτη φουρνιά πατάτας.
0: Πάω για την πρώτη φουρνιά.
1: Ναι.
0: Να πάρω και ένα φίλο μου μαζί.
2: Βεβαίως. Και εντάξει. Δύο και τρεις.
0: Εντάξει. Ωραία. Έγινε.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Θα περάσω. Αλήθεια στο λέω, θα περάσω.
1: Τώρα έχει βγάλει και τα συστήματά του Ειρηνάκη. Πετάει.
0: Τώρα είμαι λίγο απελευθερωμένος, κατάλαβες. Γιατί μέχρι τώρα κυκλοφορούσαμε κάτι τσάντες μαζί μου. Για να έχω τα εργαλεία που με είχαν συνδεμένο. Τώρα είμαι ελεύθερος, κατάλαβες.
2: Αυτά που πέρασες να είναι προσεχνά και τέλος.
1: Έτσι,
0: μπράβο.
2: Αισιοδοξία,
0: μπράβο. Ακριβώς. Ωραία, παιδί μου.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Θα τα πούμε.
2: Σας περιμένουμε.
0: Γεια σας.
2: Γεια
0: σας. Και.
1: Ήρθε η ώρα για διαφημιστικό.
0: Έλα, ρε Ελένα, σοβαρά μιλάς.
1: Βεβαίως.
0: Παιδιά, 5 λεπτάκια. Το ωραιότερο διαφημιστικό. Γιατί εδώ, στον Αντένες, πού παίζουν τα καλύτερα διαφημιστικά στον νομό Καστοριάς? Μόνο στον Αντένες. Και γυρνάμε με πολύ περισσότερα σαλονικιώτικα τραγούδια. Και μάλιστα, Έλενα.
1: Τι βρήκα.
0: Και τόσο το και μήνυμα στον Νίκο τον Παουτζή. Υπάρχει ένας καλλιτέχνης, ναι, ο οποίος έχει το όνομα του Παουτζή και τραγουδάει για Σαλονίκη.
1: Σοβαρά.
0: Και το ρωτάω, τι τον έχεις ρε τον Νίκο? Και λέει, πρώτος ξάδερφος. Άκου τώρα εσύ.
1: Δεν τον πιστεύω.
0: Ο μεγαλύτερος ξάδερφός του, ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Γιος του μεγάλου αδερφού του πατέρα του, του Κώστα. Καλλιτέχνης ο ξάδερφος.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Και θα το παίξω και αυτό το τραγούδι.
1: Βάλτο, ναι, άμα είναι και το δικό μας παιδί του Σογιού.
0: Αν και ο Νίκος δεν διάλεξε το τραγούδι του ξαδέρφου του. Διάλεξε το Ξεσσαλονίκη, τα γνωστά ροκάδικα. Τα Ξεσσαλονίκη.
1: Κοίτα, θα δεχόμουν και τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι θεσσαλονικιώτικο, έχασες που δεν το ζει. Τώρα
0: πάει.
1: Τώρα διάλεξε.
0: Πώς πάει ο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο ύμνος του. Λέει κάτι για Σαλονίκη, λέει ο ύμνος του ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι σαλονικιώτικο με την ευρύτερη έννοια. Εγώ δεν θέλω να καταπιέσω τους ακροατές και να τους αφήσω στη στενή έννοια. Μπορείς να διαλέξεις οτιδήποτε σας θυμίζει Θεσσαλονίκη.
0: Άρα Πανάθα χθες 1-0, παιδιά. Χαμός. Κεντάει η ομάδα. Για να φύγω για το διαφημιστικό και πανέρχομαι σε 5 λεπτάκια.
3: Ώρα Αντένες. 9:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
3: κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509 Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Χελένα. Καλημέρα Τσουρεκάκη. Παρασκευή λέμε σήμερα και παίζουμε τα Σαλονικιώτικα. Είμαστε εβδομάδα έκθεσης. Πρωθυπουργοί, παραπρωθυπουργοί, μελλοντικοί πρωθυπουργοί, επίδοξοι πρωθυπουργοί, όλοι θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Μετά από πάρα πολύ καιρό θα πάω Θεσσαλονίκη. Όχι για τα γνωστά θέματα μου, θα πάω για διασκέδαση. For fun.
1: For fun.
0: For fun.
1: Θα πας και στο Ρέμο.
0: Όχι. Α. Δεν θα πάω στο Ρέμο. Mm. Πότε είναι ο Ρέμος?
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Α, ναι.
1: Εσύ
0: εγώ
1: πότε
0: θα
1: πας?
0: Πάω τώρα, Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Αυτό τι να κάνεις.
0: Έχουμε να ανοιχτοπερπατήσουμε με τον brother.
1: Τι λες.
0: Και όπως ναι. Είναι διατεθειμένος ο brother να ανοιχτοπερπατήσει με τον πατέρα.
1: Θα σε πάει όμως στα δικά του.
0: Δεν με νοιάζει όπου και να με πάει. Κατάλαβες.
1: Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι δύσκολη η πίστα εκείνη.
0: Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέψαμε και πάμε να παίξουμε και να συνεχίσουμε να παίζουμε.
1: Ξέρε, άνθρωπε,
0: τα Σαλονικιώτικα.
1: Ένα λεπτό, να πάω κι εγώ στα δικά μου.
0: Να πω όμως την καλημέρα μου, ναι, στο φίλο το Θόδωρο το Κιβετίδη που μας στέλνει καλημέρα για από εμάς και καλό που σου κού. Σε όλο το συνεργείο εκεί στους κάμπους, την καλημέρα μας. Αντιλαλούν οι κάμποι. Πάμε δυνατά και η Ναταλία εδώ βλέπω.
1: Τι?
0: Μες στη λίμνη σε μορφή δισκοτέκ το πλοίο. Τι έκανε ο καπετάνιος μας, δίσκο.
1: Λοιπόν, ξέρω ποιοι ήταν χθες το καράβι.
0: Πολύ ωραίο θέαμα, λοιπόν.
1: Πολλοί δικοί μας άνθρωποι που είχαν το προγλέντι τους.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Κύριε Έλληνα, μήπως σκέφτεσαι καραβάκι.
1: Γιατί πράγμα.
0: Για προβλέντι. Θα ήταν ωραία.
1: Λοιπόν, ξέρω ποιος ήταν. Πολύ δικός μας.
0: Να παγωσώ τι έχουμε στο καράβι. Γιατί κανένας εκεί πάνω στο πιωτό μπορεί να πηδήξει τίποτα μέσα.
1: Πρόβλημά του.
0: Το ρωτάει η Ναταλία, έχουμε να παγωσώστη. Είναι ο καπετάνιος εκεί και κάνει και για 10 να παγωσώστες.
1: Λοιπόν, πολύ δικός μας άνθρωπος. Δεν θα με ρωτήσεις ποιος.
0: Πιθανόν λέει να έχουν πιει κανένα δυο ποτά. Μόνο δύο ποτιά θα έχουν πει στο προγλέντι. Είναι δυνατόν. Ποιος.
1: Λοιπόν.
0: Τι.
1: Πώς να σου το πω έτσι.
0: Μα και παίρνω την Έλληνα χθες, άκουγα κάτι κλαρίνα.
1: Τα κλαρίνα ήταν από κάτω από το θεατράκι.
0: Και τη λέω, ωραία Έλληνα, γιατί γινόταν χαμός στην Καλλιθέα. Δηλαδή έκλεισα τα παράθυρα για να φανταστείτε. Λοιπόν, λέω, ωραία Έλληνα, λέω, παντρεύεται κανένα σήμερα Πέμπτη που πάνε τον Ιφικό.
1: Όχι.
0: Όχι, λέει. Α, τι κλαρίνα ακούω, τη λέω.
1: Είχε ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών.
0: Το οποίο δεν
1: είναι
0: μας
1: δεν μας επικοινωνήθηκε. Δεν ξέρω, ναι. Για να το επικοινωνήσουμε κι εμείς.
0: Α, δηλαδή. Ήταν άλλο το προγλέντι στο καράβι. Δισκοτέκ, έτσι.
1: Δεν θα με ρωτήσεις ποιος ήταν.
0: Άρα, ποιος ήταν.
1: Ο Μάριος.
0: Ο Μάριος ήταν χθες εκεί. Σοβαρά, μιλάς. Ρε Μάριε, είμαι στο καράβι δισκοτέκ.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Και είδα και μερικά έτσι βίντεο που ανέβασαν. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει
0: τι
1: να πέρασαν. Με το καλό τα παιδιά.
0: Με το καλό παιδιά.
1: Να είναι ευτυχισμένοι πάντα.
0: Έτσι, μπράβο. Σας χαίρομαι.
1: Στο σπίτι των συναισθημάτων θα σε πάω, μιας και μιλάμε για συναισθήματα, ναι. Και ωραίες καταστάσεις. Θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό για την Καστοριά, οπότε εσείς οι γονείς θέλω να μου δώσετε τώρα πολύ πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχετε ξανακούσει, για τα παιδάκια σας.
0: Μάλιστα.
1: Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Συναισθηματικής ανάπτυξης. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι, και πραγματικά είναι ένα σπίτι όπως θα το είχε φτιάξει ένα παιδί, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργούν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας έναν γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οπωσδήποτε πρέπει να σας διευκρινίσω σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σας περιμένουμε λοιπόν. Το κέντρο ανοίγει την πόρτα του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε ένα χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Το σπίτι των συναισθημάτων στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω μεριά, για όσους δεν το ξέρετε αυτό. Είναι από την Ερμού, εκεί που ήταν παλιά οι Τρεις Μαρίες, στο Μπουντουάρ.
0: Ρε Τρεις Μαρίες, θυμάστε ρε Τρεις Μαρίες.
1: Σας δίνω όμως και ένα τηλέφωνο.
0: Τι 90.
1: Σας δίνω όμως και ένα τηλέφωνο για την επικοινωνία σας με το σπίτι των συναισθημάτων. 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, έτσι για να δείτε και περισσότερα πράγματα το σπίτι των συναισθημάτων.
0: Τώρα οι Μαρίες μεγάλωσαν εκείνες, λες.
1: Οι τρεις.
0: Λογικά. Λογικά, ναι. Λοιπόν, το επόμενο το διάλεξε, όπως είπαμε, το Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο. Και από ό,τι βλέπω, ταυτίζονται οι απόψεις του κυρίου Γρηγόρη και οι παραγγελίες και με του Πέρι. Γιατί λέει: καλημέρα και καλό τρίμερο σε όλους μας, λέει ο Πέρις. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των εργατικών εκατοικιών.
1: Ωραίος.
0: Βλέπεις ο Πέρις. Γεια σου μάνα Σαλονίκη, Ζαφύρης Μελάς. Οπότε παιδιά, βλέπω ότι αυτό το τραγούδι κερδίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Οπότε ρίχτω, σκηνοθέτη, ρίχτω. Ρίχτω να καεί ο τόπος, να καεί η Σαλονίκη. Πάμε δυνατά. Αφιερωμένο.

0: γίνεται ρε Έλληνα, τι γίνεται ρε Έλληνα, τι κομματάρα ήταν αυτή ρε παιδιά, παραδέχεστε έτσι. Και μπράβο στα παιδιά που το διάλεξαν, πολύ δυνατό τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη και κλασικό τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη, ανεπιφύλακτα. Συνεχίζω.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Αμπά.
1: Θα σας πάω αβοκάντο. Θα πάμε στο αγαπημένο μας αγόρι πάντα πολύ, ο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, τα λατρεύουμε. Και το χειμώνα βέβαια, μ' αρέσουν και τα φρούτα του χειμώνα. Γενικώς παιδιά τώρα αβοκάντο πρώτη ποιότητα, τα παιδιά τρέχουν να τα βρίσκουν στις καλύτερες αγορές, τα πάντα, πολύ πρωτότυπα φρούτα που δεν τα βρίσκουμε πουθενά αλλού. Τι να λέμε τώρα, αλλά πάμε αβοκάντο και για τα υπόλοιπα ωραία μας. Πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. Και αυτό το λέω και για εσάς που δεν πρέπει, αλλά και για τα παιδάκια σας. Τέλεια συσκευασμένα, ανοίγουν τα σχολεία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να δίνετε τέτοια snack στα παιδιά σας για το σχολείο, για το κολατσιό τους. Όπως και τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, και αυτοί τέλεια συσκευασμένοι, χωρίς πρόσθετα όλη η χυμή, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά. Με τόσο δύσκολο όνομα, που μέσα του όμως, πρέπει να το μάθουμε το όνομα, γιατί αξίζει, μέσα του αυτό το μπουκαλάκι, το τόσο δούλι, με το τόσο μάλιστα, δύσκολο όνομα, ναι, έχει ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια, ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για να θωρακίσει το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, και που δεν κάνουν καλό αυτά τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο την πλάκα και πάμε σε δυνατά κομμάτια σαλονικιώτικα από σαλονικιώτικα συγκροτήματα, όπως είναι τα Ξύλινα Σπαθιά.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Νίκος Παοκτζής στέλνει μήνυμα και σε μένα τώρα, κατάλαβες. Και λέει, εκείνο το διάλεξα στο πατέρα σου. Σε σένα ζητάω το μαγκιά μου που είμαι Παοκτζής.
0: Αμάν.

0: Θεσσαλονίκη πραγματικά έχει βγάλει εξαιρετικά συγκροτήματα, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά. Όπως είναι τα Ξύλινα Σπαθιά, βεβαίως. Δεν είναι μόνο το λιωμένο παγωτό, να ξέρετε και άλλα τραγούδια.
1: Εντάξει, πολύ γνωστά τα Ξύλινα Σπαθιά.
0: Έτσι. Τώρα, θέλω να παίξω και αυτόν τον Νίκο τον Γεωργάκη. Τον καλλιτέχνη.
1: Ωραίος.
0: Από το ύφος του τραγουδιού που μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, βέβαια, το τραγούδι, τον κόβω αριανό.
1: Λες ο ξάδερφος να είναι ο αριανός.
0: Το γράφω εγώ του Νίκου εδώ πέρα. Του λέω τον κόβω για αριανάκι. Μου λέει δεν ασχολείται καθόλου, είναι μόνο καλλιτέχνης. Άσε πόλε το σόι από τον πατέρα μεριά, πλύνε μου, κατάλαβες. Λόγω που εδώ μεγάλωσε και τα λοιπά. Είναι ΑΕΛ Σούζα τα Λογάκη.
1: Λάρισα,
0: ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω και ένα σόι Θεσσαλονίκη. Από το γένο Τζάτζι, από τη γιαγιά μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κάποτε είχα πάει λοιπόν την πρώτη φορά που είδα αγώνα στην Τούμπα. Πρέπει να ήμουν, ήταν το 1971, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και είχαμε πάει Θεσσαλονίκη με τον πατέρα στο σόι. Και πήγαμε εκεί στα ξαδέρφια του πατέρα μου, γένος Τζάτζι, επαναλαμβάνω, έτσι. Και εγώ είχα την εντύπωση ότι μεγαλωμένος και στο Κοσταράζ μέχρι εκείνη την ώρα, ΠΑΟΚ μόνο άκουγα, εντάξει.
1: Μόνο ΠΑΟΚ υπάρχει.
0: Υπέθετα ότι το σόι Θεσσαλονίκη θα είναι ΠΑΟΚ. Λέω ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ, ναι. Η Βέρη Θεσσαλονίκη, η Απαντάμ Παπαντάμ, είναι αριανή. Αυτό λέει, αυτό το θυμάμαι που μου το είχα πει από τότε. Λέει, οι Βέρες Θεσσαλονικής είναι αριανοί. Οι παραγύρω γύρω είναι οι Παοξίδες, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και έτσι μ' έχει μείνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα από Αυγή.
0: Όπα. Καλημέρα Παοξί, είπες.
2: Από Αυγή.
0: Ναι. Από Αυγή, ω. Τι ακούω, μωρέ Παναγία μου. Είσαι Παοξής.
2: Είμαι και Παοξής.
0: Μήπως είσαι λίγο αριανός.
2: Και Παναθηναϊκός περισσότερο.
0: Εγώ νομίζω ότι είσαι αριανός.
2: Όχι, Παοξής.
0: Αν πεις ότι είσαι αριανός, θα πάρεις δώρο.
2: Είμαι.
0: Τι είσαι.
2: Για σένα είμαι.
0: Τι είσαι.
1: Κατευθείαν αλλαξοποιήστε.
0: Τι είσαι.
2: Αριανός.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα ακούτε. Τα ακούτε, έτσι. Τι είσαι, είπες.
2: Αριανός.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Κοίτα, για να κάναμε τον Νίκο να πει ο Παοξής ότι είναι αριανός, σημαίνει ότι το δώρο το θέλει πάρα πολύ.
0: Σε στέλνω καραβάκι. Κάτσε, ρε, βόλτα.
1: Άστον να διαλέξει. Περίμενε.
0: Όχι, αυτό το στέλνω. Καραβάκι, όχι. Βόλτα. Είναι καλύτερη εποχή.
2: Όχι.
0: Τι όχι.
2: Όχι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Είχα. Το πήρες το δώρο τώρα, κατοχυρώθηκε.
2: Όχι.
1: Λοιπόν. Κάτσε.
0: Κατοχυρώθηκε, σου λέω.
2: Όχι.
0: Τι όχι, ρε.
1: Περίμενε, ρε.
0: Δεν το θες.
2: Όχι.
1: Τσίπουρο και. Άκου, Νίκο.
0: Τσίπουρο.
1: Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο κυλικείο
0: στα. Ναι.
1: Δύο πίτσες από Pizza Like. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία διπλή. Ναι. Το ψωμί της εβδομάδας από Ιφαντίδη. Και έχω και θέατρο. Ένας βλάκας και μισός από τη θεατρική ομάδα της Ξύνου Λέσχης Άργους Ορεστικού που παίζει σήμερα το βράδυ στο θέατρο Βουνού.
0: Πάρε πνευματική τροφή. Πάρε πνευματική τροφή.
2: Τις πίτσες.
0: Πνευματική τροφή, είπαμε, ωραία.
1: 74-200, καλής Νικόλα.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Γεια.
0: Σε ένα μήνα τώρα ξανά, έτσι.
2: Έγινε.
0: Άντε, μπράβο. Τον Οκτώβριο τώρα θα ξαναπάρεις.
2: Έγινε.
1: Μια φορά το μήνα, σαν αντιβίωση.
0: Είδες όμως πως είναι οι άνθρωποι. Παοξής, λέει με. Λέω, αν πάρεις δώρο, γίνεις αριανός. Αριανός.
1: Έτσι είναι η Παοξίδης.
0: Ρε Νίκο, τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, το προσέξτε λίγο αυτό. Θες να. Γιατί τώρα το λέω αυτό. Θα ακούσεις το ύφος του τραγουδιού από τον Νίκο Γεωργάκη, παραλαμβάνω, έναν καλλιτέχνη φοβερό, που μιλάει για τη Θεσσαλονίκη σε ένα ωραίο του τραγούδι. Έτσι το ύφος με πήγε λίγο στο κιτρινό μαύρο. Για άκουσε το κι εσύ και πες μου τη γνώμη σου.

0: Νομίζω πρέπει να είναι από τα τραγουδία που περιγράφουν ωραίο. Απίστευτα τη Σαλονίκη. Έτσι, απίστευτα όμως.
1: Πηγαίνω τσιμισκή, βαρδάρι λαϊκή. Ψάχνω συμβασιλεύουσα, βυζαντινή πρωτεύουσα, ιστορική.

0: Θεσσαλονίκη λοιπόν, Νίκος Γεωργάκης, όχι ο δικός μας, ο ξάδερφος ο καλλιτέχνης, εντάξει.
1: Μου τον έστειλε και φωτογραφία.
0: Ε, τον έστειλε και φωτογραφία. Είναι... Μ' άρεσε πάρα πολύ να του πεις, Νίκο, ότι μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να του πεις ότι παίξαμε το τραγούδι του στην εκπομπή μας. Πάω λίγο γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ατσάλινος.
0: Ω,
1: η Σιρούλα.
0: Άρα σειρά 89 αλφαεσό, ρε. Ε, θα σέβεστε, ρε, θα σέβεστε, ρε. Ε, χαμός, ρε.
2: Ε, τώρα μου ήρθε στο μυαλό και έχω πολλά χρόνια να τα ακούσω, του Μενεξεδιά.
0: Μενεξεδιά.
2: Σαλονίκη και στα άλλα τα νησιά.
0: Μενεξεδιά, κάτσε, ποιος το τραγούδι, Μενεξεδιά.
2: Παπαδόπουλος.
0: Παπαλάκης Παπαδόπουλος, πρέπει να είναι δεκαετία 80.
2: Ναι, και τώρα είπες για Θεσσαλονίκη και μου έρθες όμως στη Θεσσαλονίκη και στα άλλα τα νησιά.
0: Πω, Μενεξεδιά.
2: Της εποχής μας.
0: Πω ρε φίλε, καλά, μην τη λες την εποχή μας, μια χαρά είναι η εποχή μας.
1: Ωραία, καλή επιλογή.
0: Ατσαλένια, λέγε.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Χειρουργέ μου, εσύ.
2: Όλα καλά.
0: Τι καλό έχουμε να δώσουμε. Όχι, θα πάω Γέρμας Φάρμ τώρα. Θα πάω Γέρμας Φάρμ. Τι καλό έχουμε να δώσουμε για Σαββατοκύριακο. Όχι, θα το κάνουμε ζωντανά.
1: Ναι, τώρα θα κάνεις εσύ τη διαφήμιση.
0: Θα την κάνεις εσύ. Λοιπόν, τι καλό προτείνει το Γέρμας Φάρμ και ο Ατσαλένιος, το καμάρι του Γέρμας Φάρμ, ο χειρουργός του Γέρμας Φάρμ, στους ακροατές μας για Σαββατοκύριακο.
2: Μπιφτέκι γεμιστό.
0: Κάτσε, ένα, τα σημειώνω, περίμενε.
1: Κάτσε τώρα. Ξεκίνησες πολύ δυναμικά με μπιφτέκι γεμιστό. Μα σκότωσες εδώ πέρα.
2: Σεφταλιά απίστευτη.
0: Τι είπες
1: α,
0: τώρα.
1: Α, λοιπόν, σεφταλιά.
0: Σεφταλιά.
1: Πάγαμε πέρυσι την Πρωτομαγιά που μου τη είχε κάνει δώρο η Αγνή. Ε, λοιπόν, η παρέα ξετρελάθηκε.
0: Ξετρελάθηκε.
1: Εγώ ήμουν κολλημένη με σουτζουκάκι, σουτζουκάκι, σουτζουκάκι.

0: και βλέπω και δεν αντέχω, κάθε μεσημέρα ανοίγω από ένα κουπάκι.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι το Φεβρουάριο σταματάνε οι τσιγαρίδες, φτάσαμε 2-3 πόσο έχει σήμερα ο μήνας Σεπτεμβρίου.
1: Και να τρώμε ακόμα τσιγαρίδες.
0: Είναι πανικό.
2: Μαν είναι τσιγαρίδες, γύρω μας πάνε.
0: Είναι απίστευτο.
1: Ξέρεις πώς τις κάνω, ξέρεις πώς, πριν με την κόψουν οι γιατροί, ξέρεις πώς τις κάνω.
0: Με αυγά.
1: Α, μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο.
0: Με αυγά και μπόλικο πιπεράκι.
1: Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, τι είπες τώρα, τι είπες τώρα. Δεν μου λες, εκείνες οι αργείς ορίμασεις, πιο αργείς και από την καθυστέρηση. Έχουν
0: δεν
1: γίνει,
0: υπάρχει.
1: Γιατί είμαι που χασάπης, μόλις οριμάσουν.
0: Έχει γεμίσει το ψυγείο τουλάχιστον 7-8 φορές.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει, αυτό είναι απίστευτο το πράγμα.
1: Απίστευτες, ναι. Και επειδή δοκίμασα είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχει
0: ναι,
1: τίποτα ναι. Να έρθω αύριο, τίποτα, έχει.
0: Έχει, έχει, πάντα μη οργανωμένοι, είμαστε πάντα οργανωμένοι.
1: Μη μου πεις, έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Είσαι πολύ δυνατός. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο χειρουργός του Γέρμας Φάρμ.
2: Νέα
1: σας πρότεινε τα
2: νέα
1: καλύτερα για Σαββατοκύριακο. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη.
2: 82-8-10.
1: Είμαστε οκ. Okay. Είσαι πολύ δυνατός. Είσαι πολύ δυνατός. Αυτά λοιπόν. Προχωράω. Επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Κάτσε, έχουμε και ένα διάλειμμα. 10 και 5.
1: Κοίταξε, πήρε τώρα η σειρά μου. Να περιμένει να.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι 10 και 5.
1: Είσαι σίγουρη.
2: Είναι 10 και 5. Αν ήταν 10 και 2,
1: εντάξει,
2: κάτι γινόταν.
1: Άντε, πάμε στο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Νεξαριά και Λάκη Παπαδόπουλο.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας. Στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές

0: Ζήτες. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιουδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομιλού Αριέστε. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
5: Antennas FM 93,6.
6: Παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, second hour, παιδιά. Και για να ανοίξουμε και γραμμές, επαναλαμβάνω, έχουμε και δωράρες. Θεματικό σήμερα περιβάλλον μουσικό στην εκπομπή μας η Σαλονίκη με τα τραγούδια τα σαλονικιώτικα. Λόγω Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης φυσικά και μια βόλτα που πιθανά να κάνετε κι εσείς να πάτε να ξεσκάσετε μια ωραία, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο Σαλονίκη. Γραμμούλα, πάμε στον αέρα. Γεια σας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας. Τι κάνετε?
7: Μια χαρά.
6: Είστε η κυρία?
7: Σουγκρά Θανασία. Είχατε πει να πάρω τηλέφωνο η ώρα μία.
6: Να πάρετε μία η ώρα τηλέφωνο.
7: Η κόρη έτσι είχε πει.
8: Ναι, μία είπαμε.
6: Μία.
7: Ναι. Είχα πάρει και δεν το σηκώνατε.
8: Όχι, μία το σήκωσα, αλλά είχε πρόβλημα χθες η γραμμή.
6: Ναι.
8: Κοιτάξτε, θα πάρετε μία η ώρα σήμερα.
6: Α, μπράβο.
8: Ωραία, καλά, σήμερα.
6: Ναι, ναι.
8: Σήμερα, για να δω αν θα τα δώσω. Προς το παρόν δεν τα έχει ζητήσει κανένας.
6: Μπράβο, οπότε έχετε ελπίδες.
7: Εντάξει.
6: Έγινε, παιδιά.
7: Ναι.
6: Φύγαμε στην επόμενη γραμμή μας. Όχι στην επόμενη γραμμή μας, στο επόμενο τραγούδι μας. Ο Στράτος εδώ στέλνει ένα όμορφο πρόσωπο, λέει, θα γεράσει.
8: Ναι.
6: Ένα τέλειο σώμα θα αλλάξει. Ναι. Ένας υπέροχος άνθρωπος θα είναι πάντα ένας υπέροχος άνθρωπος.
8: Σωστό.
6: Για μένα τα λες αυτά, Στράτο. Γεια σου, ρε Στράτο. Με παίρνει χθες τηλέφωνο. Ει, λέει, μία ξεχάσεις αύριο να πεις για το Super Cup. Τι είναι το Super Cup, του λέω.
8: Τι Super Cup.
6: Ένα Super Cup που θα παίξουμε, λέει, η πρωταθλήτρια με την Κυπελούχο. Λέω, αφού η Καστοριά θα πήρε και τα δύο. Θα παίξει μόνη της. Όχι, λέει, θα παίξει με Τάργος. Λέω, γιατί θα παίξει.
8: Ό,τι καλύτερο. Τώρα.
6: Λοιπόν, πάμε. Γραμμούλα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας.
9: Από το Δασάκι, Ζωά.
8: Ναι, Δημήτρη.
6: Όχι, να το σώνε δημοκράτη πάλι.
9: Τι, όχι, εγώ απολαμβάνω τον περίπατό μου.
6: Τον περίπατο, φυσικά.
8: Στο Δασάκι.
9: Όχι, που πάει.
6: Είδες τι θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός από Θεσσαλονίκη, έτσι. Πόση σύνταξη παίρνεις,
9: Εγώ.
6: Ναι.
9: 1163.
6: 1163. 300 ευρώ πάνω θα σου δώσει. Μετά να σε δω πώς τα κελαϊδάς.
9: Ούτε να με φτύσει εμένα.
6: Λοιπόν, 300 ευρώ πάνω. Έτσι, γιατί σε αγαπάμε.
9: Πολλοί υπουργοί και υφυπουργοί στην Καστοριά.
6: Γιατί δεν σ' αρέσει.
9: Εγώ δεν τους ψηφίζω, δεν έχω πρόβλημα.
6: Δεν τους ψηφίζεις, τι έρχονται. Μα γι' αυτό έρχονται, για να τους ψηφίσεις. Έχουν μάθει για έναν Δημήτρη από το Δασάκι του Άργους, που ενώ παίρνει παχυλότατη σύνταξη, δεν τους ψηφίζει.
9: Άμα δώσει τώρα 300 ευρώ.
6: Άμα δώσει 300 ευρώ όμως, πες αλήθεια.
9: Όχι, θα τους ψηφίσω, όχι, δεν τους ψηφίζω.
6: Όχι.
8: Ούτε τότε.
6: Ούτε τότε. Θα εξαιρεθείς. Είστε ευχάριστοι.
8: Κάτσε να δούμε τι θέλει για να ψηφίσει.
6: Πώς θα θες για να ψηφίσεις.
9: Να δώσει φυλακή κόσμο. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Είδες, ΟΠΕΚΕΠΕ στρώνουμε. Τα πάντα.
9: Αλλιώς πώς.
6: Ναι, άρα δηλαδή δεν είσαι ικανοποιημένος μόνο αν πάρεις μια προσωπική αύξηση. Θέλεις γενικότερα να φτιάξουν τα πράγματα.
9: Χρήστο, το θέμα είναι να σωθεί η Ελλάδα.
6: Να σωθεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα, αν ήταν να πεθάνει, θα είχε πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Την κρατάει ο Θεός. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
9: Άρα τα λόγια να έρθεις.
6: Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Η Ελλάδα, την Ελλάδα την κρατάει ο Θεός. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
9: Συμφωνώ.
6: Λοιπόν, αγόρι μου, να περάσεις καλά Σαββατοκύριακο. Θα πας καμία Θεσσαλονίκη.
9: Πιθανό να πάω μια
6: βόλτα. Εκεί, εσύ κάθεσαι λαϊκή και περιμένεις η ζυγάτα να τελειώσει από τα ψώνια. Τώρα που θα είναι εκεί 3.000 αστυνομικοί, που θα είναι όλοι οι δρόμοι κλεισμένοι.
9: Α, όχι, δεν πάω.
6: Α, δεν πας. Δεν πας τώρα. Εγώ θα πάω όμως, γιατί είμαι καλεσμένος, κατάλαβες.
9: Είσαι πολλά λεφτά, δεν είμαστε ίδια.
6: Σε παρακαλώ.
9: Για πολλά καλό τρίμερο σε όλους.
6: Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Χαιρετώ και Δημήτρη από Δασάκι Άργους Ορεστικού. Έλενα.
8: Father.
6: Να πάω στο τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου που λέει «Τι μου θύμισε τώρα ο Τσαλένιος, έτσι». Με ενεξεδιά
8: Λάκης. Πρέπει να πάω εγώ πρώτα.
6: Πού?
8: Στο φροντίζω.
6: Α,
8: θα σας κόψω τη σιρούλα.
6: Ναι.
8: Γιατί έχω κι εγώ μια σιρούλα εδώ πέρα σε μια.
6: 89 αλφαϊσό, θα σέβεστε.
8: Σέβομαι, αλλά και εσείς πρέπει να σεβαστείτε ότι υπάρχει.
6: Προσοχή!
8: Υπάρχει και μια αλβαδιά εδώ πέρα. Λοιπόν, φροντίζω θα πάω, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο και μάλιστα και τώρα ακόμα που δεν έχετε φύγει όλο το καλοκαίρι. Γιατί δεν φύγατε, γιατί προσέχετε κάποιους ανθρώπους, τους έχετε στην ευθύνη σας και λέτε πού να πάω να φύγω. Παιδιά, είναι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, να φύγετε, είναι το φροντίζω εδώ για εσάς, να πάτε να ξεκουραστείτε και οι άνθρωποι σας να είστε σίγουροι ότι είναι στα καλύτερα χέρια. Φροντίζω λοιπόν, μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλωή και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω, 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
6: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
10: Πολύ καλημέρα σας.
6: Θωμάς.
10: Τι κάνετε,
6: να ευχαριστήσω είστε. Δημόσια το Θωμά Γραφείο Μεσοποταμίας, ναι. Συνταξίου Κωνσταραζίου, για το δωράκι που δεν με ξέχασε, Ελενάκη.
8: Τι σου φέρε.
6: Μου φέρε μαγνητάκι για την τηλεόραση. Για την τηλεόραση.
8: Για το ψυγείο.
10: Ό,τι υποσχόμαστε το τηρούμε εμείς.
6: Έτσι, μπράβο, άρα Κωνσταράς, ρε, εκεί είσαι.
10: Α, πώς, ναι.
6: Πέρασες καλά.
10: Δώσε το Θεό.
6: Μπράβο. Ναι, να σου δώσω κι εγώ ένα δωράκι σήμερα.
10: Δεν σε άκουσα.
6: Να σου δώσω κι εγώ ένα δωράκι, λέω, σήμερα.
10: Από σένα όλα δεκτά.
8: Α, ωραία, άκου να διαλέξεις τότε.
6: Άκου να διαλέξεις.
8: Ό,τι θες θα πάρεις.
10: Α, τέτοια δωράκια, άντε πες με.
8: Λοιπόν, λέγε. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Ποδολογική φροντίδα στο Φροντίζω. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία. Το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη και πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση της Εύ Ξινουλέσκης Άργους Ορεστικού. Ένας βλάκας και μισός, η παράσταση του Δημήτρη Ψαθά.
10: Για δύο άτομα είναι με το πλοίο.
8: Ναι, δύο.
6: Για δύο άτομα είναι με το πλοίο.
8: Άντε να κάνουμε τη βόλτα.
6: Την έχεις κάνει ποτέ τη βόλτα?
10: Όχι, γι' αυτό είπα.
6: Α, θα πάθει σοκ. Θα πάθει σοκ. Λοιπόν, έτσι εμείς είμαστε καπεταναίοι στο Κωνσταράζι. Σκίζουμε τις θάλασσες και τις λίμνες και τα ποτάμια.
10: Θα τα φέρεις μετάβριο πάνω στο χωριό.
6: Εμείς μάθαμε μπάνιο στην μπάνια. Πες τους.
8: Κάτσε, πότε έχουμε παλιό Κωνσταράζι?
6: Παλιό Κωνσταράζι έχουμε την εβδομάδα, νομίζω.
10: Έχουμε Κυριακή, Δευτέρα.
8: Α, ορίστε.
6: Κάτσε Κυριακή. Ρε, αυτή την Κυριακή.
8: Ε, πότε?
10: Κυριακή έχουμε την Δευτέρα, έχουμε τον Τράτσκα, Τρίτη είναι η μέρα που γιορτάζει η Παναγία.
6: Κάτσε μισό λεπτά, κύριε Θωμά. Μην με συγκλονείς. Αυτή την Κυριακή είναι παλιό Κωνσταράζι.
10: Ευχαίρε, Χριστό, 8 είναι η
8: Δευτέρα. 8, την Τρίτη.
6: Φίλε, καλά λες, πω, ήρθε ο καιρός, ρε.
10: Ευτυχώς πήρα και σε φίλες.
6: Ω Παναγία, θα πήγαινα την άλλη εβδομάδα εγώ, μη χειρότερα.
8: Μόνος.
10: Δεν πειράζει, πάλι του ίδιο, θα να πεις το
6: πότε να έρθω εγώ, πότε να έρθω εγώ, την Κυριακή, τη Δευτέρα ή την Τρίτη?
10: Εσύ Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη.
6: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, ε.
10: Θα είμαστε πάνω.
6: Πάνω τα παιδιά την έστρωσαν την πλατεία, είναι έτοιμοι?
10: Δεν τους συζητάμε.
6: Άρα μας τώρα, Κωνσταράζινη. Δεν με φωνάξετε και να στρώσω καμιά πλάκα.
10: Ένα στρώμος που πλάκα είναι, ανοίγει όρεξη και πάνω.
6: Μόνο. Λοιπόν, καλείστε όλοι στο παλιό Κωνσταράζι, παιδιά. Καλείστε όλοι στο παλιό Κωνσταράζι εκδηλώσεις που έχουμε για την Παναγία. Να ανάψουμε ένα κεράκι στην εκκλησία. Λοιπόν, πολύ ωραία.
10: Πήρα και για τον προηγούμενο, τον προλαλήσαντα, το Δασάκι.
6: Τον Νεοδημοκράτη, ναι.
10: Ναι, Νεοδημοκράτης είναι και αυτός.
6: Τι θα είναι. Σαν εσένα που είσαι Βελόπουλος.
10: Πασέβιτσου με τσουτάκι σώμα.
6: Πήγατε όλοι στο Βελόπουλο, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό?
8: Νομίζω και ο Δημήτρης Βελόπουλο πήγε.
6: Και ο Δημήτρης Βελόπουλο πήγε.
8: Γιατί δεν τον ακούω.
6: Α, ήταν Δημοκράτης και πήγε στο Βελόπουλο και ο προλαλήσαντας.
10: Μα όλοι εκεί πάνε.
6: Πω Παναγία μου.
10: Πιστεύω στο
6: στο Σαμαρά δεν θα πάει κανένας. Γιατί δεν πάτε στο Σαμαρά και πάτε στο Βελόπουλο?
10: Στην Ελλάδα, λόγω Θεού, όπως είπες, εκεί πρέπει να πάτε.
6: Γιατί πάτε στον Βελόπουλο και δεν πάτε στο Σαμαρά?
10: Σε ποιο Σαμαρά?
6: Αυτό που θα κάνει τώρα ακόμα.
10: Πήγαμε σε αυτά μια φορά. Τώρα
6: πήγατε και εκεί.
8: Τα έχουν γυρίσει όλα οι άνθρωποι. Τι να πάθαμε,
6: ρε παιδί. Άρα Βελόπουλος Δακωτό, έτσι.
10: Δεξιά κόμματα τα γυρίζουμε.
6: Κανόνισε να πάρει μία ψήφο στο Κωνσταράζι Βελόπουλος. Θα είναι η δική σου.
10: Μάλλον δεν τα γυρίζουμε, Χρήστο. Παραμένουμε εμείς. Γιατί αυτοί τα αλλάζουν.
6: Α, βλέπεις πώς το
10: λέω. Τώρα δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει ιδρυθεί.
6: Θα μου λες και με στεναχωρείς τώρα, κατάλαβες.
10: Συμμετικό Πασόκ είναι, τι να πούμε.
6: Να παρεύχει, τα λες τώρα. Τι να σε απαντήσω εγώ τώρα.
10: Είναι όλοι για τη φυλακή, όπως πάει εκεί ο Παπαδόπουλος.
6: Τι πάθαμε. Λοιπόν, χαιρετώ Βελόπουλο Κωνσταράζι, χαιρετώ. Όλο το Κωνσταράζι είναι Βελόπουλος. Πάμε, δυνατά. Γιατί έχουμε και μια παράδοση εμείς στο χωριό, όπως ξέρεις.
8: Ο κύριος Παύλου να τα ακούει αυτά.
6: Ο κύριος Παύλου να τα ακούει. Στείλε χαιρετισμού στον κύριο Παύλου, το συντονιστή. Κύριε Θωμά.
10: Έλα, σώμα είπα.
6: Στον κύριο Παύλου, λέω, δεν στείλετε μια καλημέρα το συντονιστή της Ελληνικής Λύσης στην Καστοριά.
10: Στον κύριο Παύλου, εντάξει, συζητάμε καμιά φορά και μεταξύ μας.
6: Να τον δώσετε και ένα σταυρό.
10: Μα συζητάμε, σου λέω, μεταξύ μας μερικές φορές.
6: Συζητάτε. Πολύ ωραία, τέλεια.
8: Μη κατέβει και ο Θωμάς υποψήφιος.
6: Μη κατέβει ο Θωμάς υποψήφιος, αυτό βλέπω. Και να δώσουμε στο Θωμά
10: υποψήφιο. Έχουμε άλλο χωριανό μας εμείς.
6: Θα έχουμε Κωνσταραζινό υποψήφιο με Βελόπουλο, ρε.
10: Ναι, βέβαια, δεν το ξέρεις.
8: Όχι, για πες.
6: Όχι, για πες.
10: Δεν πειράζει, είναι
6: έκπληξη.
8: Περίμενε, δώσε μας μόνο αρχικά.
6: Κωνσταράζ, ρε, γκίσε.
8: Αρχικά.
10: Έκπληξη, θα τα πούμε
6: έκπληξη.
10: Πάνω στο χωριό.
6: Πω.
8: Α, τώρα αξίζει να πας Κωνσταράζι.
6: Χθες. Εντάξει, Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα μάθω εκεί. Θα μου τα πείτε από κοντά.
10: Έγινε, χαιρετώ.
6: Καλή
10: συνέχεια.
6: Γεια. Λοιπόν, χθες που πήγα νοσοκομείο για κάτι εξετάσεις.
8: Ναι.
6: Εδώ στο δικό μας.
8: Ναι.
6: Λοιπόν. Ποιον βρίσκω.
8: Ποιον βρίσκει.
6: Ζήσει Τσικαλάκια.
8: Πήγα να το πω. Πρόσεξε να δει τώρα τι θα γίνει. Αν κατέβει όντω υποψήφιο από το Κοσταράζη με την ελληνική λύση, θα έχουμε Κοσταράζη.
6: Ναι.
8: Versus Βογατσικό.
6: Versus Βογατσικό. Και ετοιμάζεται. Καλά, τον δεύτερο που θα είναι υποψήφιο τον πέτυχα. Δεν σα το λέω από τώρα.
8: Το δεύτερο με τον κύριο Σαμαρά.
6: Τον δεύτερο με τον κύριο Σαμαρά στην Καστοριά.
8: Και εγώ τον έχω
6: μετά
8: εντοπίσει.
6: Τον Άγη, ξέρει.
8: Και εγώ τον έχω εντοπίσει.
6: Έχει ένα δισεύρετο πρώτο όνομα.
8: Ναι, ναι, ναι.
6: Και Ποντιακό το δεύτερο.
8: Το έχω καταλάβει.
6: Αυτά λέω μέχρι στιγμής.
8: Το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει από αυτά που λέει.
6: Υπάρχει μια γυναίκα εκπληξάρα για Σαμαρά στην Καστοριά.
8: Ναι.
6: Εκπληξάρα. Δεν λέω τίποτα. Δεν μαρτυράω εγώ. Πάω γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Έκλεισε. Πάμε στην επόμενη. Γεια σας.
11: Χριστό.
6: Παρακαλώ.
11: Καλή σου μέρα.
8: Γεια σου κύριε Αξιώτη.
6: Άλλος νεοδημοκράτης εδώ. Έλα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ρε. Χαμός θα γίνει.
11: Τι με μπορεί, Χριστό.
8: Τώρα εντωμεταξύ μόνο άλλα κόμματα μας έχουν πει ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
6: Τι είπατε, κύριε Αξιώτη.
11: Ρε Χριστό.
6: Πολλοί είναι δημοκράτες πέρα σήμερα. Τι πάθατε, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό. Για πες.
11: Χριστό.
6: Έλα.
11: Είστε καλά καταρχήν.
6: Για να με βλέπεις να κελαϊδάω, καλούτσικα με αυτή την εποχή.
11: Θέλω πάντα να είσαι κελαϊδιστός.
6: Μακάρι ρε, μακάρι.
11: Λοιπόν, θα με χαρίσει ένα τραγούδι.
6: Ναι.
11: Κρίνω, πώς του λένε, κι αν γελάω είναι ψέμα.
6: Κι αν γελάω είναι, κοίταξε. Σήμερα λόγω έκθεσης, Σαλονίκη, έχεις πάει έκθεση, πες μου.
11: Στην έκθεση μια φορά είχα πάει.
6: Μόνο κρίσω. Μια φορά πήγες στην έκθεση.
11: Μια φορά πήγα.
6: Αμάρα να πάρε.
11: Σιγά τώρα.
6: Δεν θες, δεν την έχεις στην καρδιά σου την έκθεση. Και επειδή είναι έκθεση, βάζουμε σαλονικιώτικα τραγούδια.
11: Να πάω στο παλιό Κοσταράζη.
8: Μπράβο, να πάτε.
6: Θα πας παλιό Κοσταράζη.
11: Βέβαια.
6: Θα σε βρω εκεί. Ωραία. Πότε θα πας, γιατί τώρα είναι η Παναγιά.
11: Θα δω τώρα.
6: Να πας.
11: Θα δω, Χριστό.
6: Κοίταξε να δεις. Βάζουμε σαλονικιώτικα τραγούδια. Θες, ας πούμε, κανένα. Πώς να σου το πω τώρα, τα λαδάδικα. Ξαναζητώ Σαλονίκη, τέτοια πράγματα θες. Το σαλονικιό με το Διονυσίου το θες.
11: Σαλονίκη μου μεγάλη πτωχομάνα.
6: Αυτό το βάλα, πρώτο.
11: Το βάλες.
6: Το βάλα πρώτο.
11: Τέλος πάντων.
6: Θα σε βρω είναι για σένα, για Σαλονίκη, εντάξει.
11: Άντε να είσαι καλά, ρε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αξιώτη. Καλημέρα μου.
8: Γεια σας, κύριε Αξιώτη. Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Πάμε επόμενη γραμμούλα, γεια σας.
12: Να πω καλημέρα.
8: Βεβαίως.
6: Γεια σου Μαρούλα.
12: Σας ακούμε.
6: Μάλιστα.
12: Και χαιρόμαστε για όλα όσα ακούγονται.
6: Μακάρι.
12: Οπότε πήρα την απόφαση να προσφέρω μέσα στα δώρα.
6: Ναι.
12: Το βιβλίο στα σιρτάρια της Μαρούλας.
6: Α, και βιβλίο στα δώρα μας.
12: Και μάλιστα.
6: Προσέξτε ένα βιβλίο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε καστοριανό σπίτι, γιατί έχει φοβερές ιστορίες από την παλιά και ξέχαστη Καστοριά. Το πώς φτάσαμε μέχρι και σήμερα. Πέρασαν και άλλοι άνθρωποι πριν από εμάς αυτόν τον τόπο.
12: Εννοείται.
6: Αυτά περιγράφει η Μαρούλα και είναι πολύ καλό να τα μάθετε και να τα διαβάσετε.
12: Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό κεφάλαιο αφιερωμένο σε δημοτικές εκλογές.
6: Ο Πατής.
12: Και οι γυναίκες τώρα δεκαετίες πριν,
6: ναι,
12: όταν φεύγαν από τα σπίτια τους, είχαν ήδη σταυρώσει τον υποψήφιο.
6: Μάλιστα.
12: Σύμφωνα με την άποψη του συζύγου.
8: Ναι.
12: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τότε. Οπότε ανταμώνουν δύο γυναίκες και πάνω σε όλα όσα λέγονται παρεξηγούνται,
6: mm-hmm,
12: διότι η πρώτη είναι κάπως πιο σύγχρονη γυναίκα, ενώ η άλλη είναι της παράδοσης. Λοιπόν, ας το διαβάσουν αυτό οι φίλοι, ο φίλος ακροατής και ας ξεκρατήσει στο γέλιο.
6: Πολύ ωραία λοιπόν.
8: Κυρία Μαρούλα, πώς θα παρελάβει το βιβλίο αυτός που θα το κερδίσει?
6: Θα δώσουμε το τηλέφωνό σας.
12: Ένα τηλέφωνο, το τηλέφωνο 28-155.
6: Οπότε είναι το τηλέφωνο της Μαρούλης, είναι γνωστό το τηλέφωνο αυτό, πολύ γνωστό.
12: Ναι.
8: Τέλεια. Την προηγούμενη φορά, υπενθυμίζω που η κυρία Μαρούλα μας έδωσε το βιβλίο, τους εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτα. Οπότε σας περιμένουμε 86-640 και 86-650.
12: Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα Μαρούλα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε Ελενάκη.
8: Πάμε.
6: Όπως είπαμε, να βάλω το τραγούδι της Ιρούλας μου.
8: Άντε από την αρχή του ημιώρη το λέμε.
6: Γι' αυτό και εγώ ήξερα όταν σε έλεγα να το βάλω πριν το διάλειμμα, γιατί τώρα σχεδόν ήρθε το άλλο διάλειμμα.
8: Ναι, τι σχεδόν ήρθε.
6: Τι λέει το τραγούδι? Λέει, στη Σαλονίκη και στα άλλα τα νησιά ψάχνεις για γνήσιο και το ξενέρωτο και το ανέρωτο, συγγνώμη. Χτυπιέσαι στα υπόγεια καπηλιά και τραγουδά σε ήχο πλάγιο Δεύτερο, πάμε ρε. Τραγούδι του 1995.
8: Ωραίο.
6: Αυτός ο δίσκος, το θυμάμαι αυτό, είχε βγει τη χρονιά που άνοιξε αυτός εδώ ο σταθμός.

τα ιδανικά. Κι αυτά τα λόγια της γριάς μητέρα σου ψαρεύει ψάριο στα βουνά. Ξυβομαχή στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού. Την πλάτη καβαλάς. Θα πρέπει πάντησε το πικ...

0: Ελενάκη, πώς σου φάνηκε η Μένε Ξεδιά? Έλα ρε Λάκης με τα ψηλά ρεβό ρε παιδιά, πολύ ωραίος. Παιδιά, ήρθε η ώρα για διαλυματέισον και μετά έρχονται τα λαδάδικα σε αναζητώ στη Σαλονίκη. Πες κανένα άλλο, ο Σαλονικιός.
1: Ο Σαλονικιός. Χθες το βράδυ που σκεφτόμουν τα τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη, ναι, το πρώτο που με ερχόταν στο μυαλό για
0: τα Σαλονικιός.
1: Ήταν ο Σαλονικιός.
0: Κάντε όλοι στην πάντα να περάσει ο Σαλονικιός. Σε λίγο, παιδιά.
1: Αυτό το
0: αυτά και πολλά ακόμη που θα διαλέξετε και εσείς, τηλεφωνείτε και για τα δώρα μας σήμερα Παρασκευή.
1: Και τη Σαλονικιά πρέπει να ακούσουμε εκτός του Σαλονικιού.
0: Ποια?
1: Τη Σαλονικιά.
0: Εκείνο το άλλο να μην τα ακούσουμε του Καρά που λέει ότι. Που έλεγε εσύ Καμάρα και εγώ Πολυτεχνείο. Πώς λεγότανε, ένα τσιγάρο στα δύο. Τσιγάρο στα δύο νομίζω.
1: Θα το βρούμε τον τίτλο τώρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρω το τραγούδι, τον τίτλο δεν θυμάμαι.
0: Εσύ Καμάρα. Εσύ Καμάρα ή εγώ Καμάρα και εσύ Πολυτεχνείο.
1: Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο. Όπως παλιά την κουβέντα στα δύο. Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο. Έχει Καμάρα και εγώ Πολυτεχνείο. Η ανάποδα.
0: Αυτό είναι. Τον Καρά τον έχει για Πολυτεχνείο. Και για Καμάρα σίγουρα.
1: Γιατί είναι Πολυτεχνείο.
0: Κάτσε. Θα το δούμε.
1: Εγώ Καμάρα και εσύ Πολυτεχνείο.
0: Εγώ Καμάρα και εσύ Πολυτεχνείο. Βέβαια, ρε παιδιά, δεν πήγαινε τώρα και εγώ Πολυτεχνείο. Αλλά λέω παρακαρά. Θα τον έπαιρναν με τα λεμόνια. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτήν την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν από Βασίλειο.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις.
5: Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
10: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
12: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ημερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Antennes FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30, παιδιά. Μπαίνουμε και στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης μας ώρας. Να πω στο φίλο που μας τηλεφώνησε νωρίτερα για νεκρά περιστέρια μπροστά από τον στο παλιό Ορφέα εκεί στο κατάστημα του Βουίτσι. Πήγαν τα παιδιά, αγαπητέ μου φίλε, αλλά δεν βρήκαν κανένα περιστέρι εκεί. Ή πέταξαν
17: ή τα φάγαν.
0: Ή τα πήραν και τα μασαν κάποιοι άλλοι. Τα παιδιά πάντως πήγαν άμεσα, αλλά δεν βρήκαν τίποτα εκεί.
17: Και παρεμπιπτόντως ο Ιταλός αφιερώνει το επόμενο τραγούδι, το Σαλονικιώτικο, σε όλα τα παιδιά της καθαριότητας και στον αντιδήμαρχο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί κάτι έχω εδώ επίσης. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω και τον Πατόζα νούμερο 5.
17: Ναι.
0: Τον βρήκε ο Στράτος τον Πατόζα. Έστρωνε εκεί στη Χριστοπούλου.
18: Γεια σας κύριε Γιάννη.
19: Γεια σας κύριε Στράτο.
18: Τι γίνεται?
19: Καλά, εσύ?
18: Όλα εντάξει.
19: Οπα.
18: Για τον κύριο Νατσούλη τι έχουμε να πούμε?
19: Να πει να κάνουμε ένα τέτοιο το χρόνο μαζί που χρωστάνε.
18: Πότε θα έρθουν όμως?
19: Πότε θα έρθουν, δεν ξέρω.
18: Από Δευτέρα όλα μπαίνουν στη σειρά.
19: Όλα εντάξει.
18: Τα ραδιοτηλεοπτικά λέω. Γεια σου.
0: Στράτο.
17: Ποια ραδιοτηλεοπτικά μπαίνουν από Δευτέρα
0: στη σειρά? Τα ραδιοτηλεοπτικά μπαίνουν στη σειρά τους. Έτσι λέει ο Στράτος. Αρχίζει νέα σεζόν.
17: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν έχουμε πει? Από εβδομάδα, όχι από εβδομάδα. Περνάει και άλλη εβδομάδα και από την άλλη. Με τα σχολεία είπαμε, παιδιά. Εντάξει.
17: Λοιπόν.
0: Δεν ξεχαστούμε.
17: Ο Γρόθος
0: θα έρθει σήμερα, αλήθεια.
17: Κοίτα, νομίζω ότι έχει γυρίσει από τις διακοπές του. Αλλά αυτή είναι η ώρα που έρχεται. Γιατί δεν έχει έρθει,
0: γιατί
17: δεν ξέρω.
0: Βλέπω 11 παρατέταρτο και η ώρα κοντοζυγώνει και δεν βλέπω Γρόθο εδώ πέρα.
17: Γι' αυτό εγώ θα σε πάω καλού κακού πρώτα στα δικά μας.
0: Θέλω να τον βρω, γιατί χθες τον έψαχναν κάποιοι δημοσιογράφοι από τη Θεσσαλονίκη.
17: Ναι.
0: Θυμάσαι ένας που πήρε ακροατής μας και τον είπα πάρε στις 10.30.
17: Ναι.
0: Δεν ήταν ακροατής μας, ήταν συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη και τον ψάχνει για ένα βίντεο που είχε κάνει. Άκου τώρα εσύ. Ψάχνουν οι Θεσσαλονικοί δημοσιογράφοι τον Τασέτα για ένα βίντεο που είχε κάνει.
17: Πού είχε κάνει
0: βίντεο?
17: Είναι δυνατόν,
0: ρε παιδιά.
17: Πού είχε κάνει βίντεο?
0: Είχε κάνει ένα βίντεο στη Δραγασιά Κοζάνης. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας.
0: Τι
20: κάνετε?
0: Καλά, κύριε Στράτο, δεν φάγατε σήμερα πρωινό?
20: Όχι, έφαγα, πώς δεν έφαγα.
0: Α, τώρα καλύτερα, εντάξει.
20: Μιλάω από το σταθερό.
0: Α, το σταθερό δεν ακούγεται καλά, έτσι. Παλιά ήταν το αντίστροφο. Ακουγόταν δυνατά το σταθερό.
20: Δεν είναι απλά μια διοργάνωση αύριο.
0: Τι διοργάνωση?
20: Του κυπέλου αυτή.
0: Όχι, εδώ θέλω να μου τα εξηγήσει τώρα. Αύριο, συγγνώμη κύριε Στράτο, συγγνώμη. Εσύ δεν μου είπες ότι το Super Cup παίζει ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο?
20: Ναι.
0: Ποιος ήταν πρωταθλητής πέρσι?
20: Για να γίνει το
0: Όχι, Super Cup, όχι, απαντάς τώρα, δεν θέλω περιστροφές.
17: Γιατί δεν κάνει η Καστοριά ένα φιλικό με τον εαυτό της?
0: Ακριβώς.
17: Δηλαδή να χωρίσει, δεν έχουμε
0: 20... κατάλαβα.
17: 22 παίκτες δεν έχουμε.
0: Ακριβώς.
17: Να βάλει 11 και 11.
20: Δηλαδή,
0: σοβαρολογούμε, ναι. Συγγνώμη, ρε Στράτο, παίζει ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή?
20: Ναι.
0: Ποιος είναι κυπελούχος? Ποιος είναι κυπελούχος? Ποιος είναι πρωταθλητής?
20: Αναγκαστικά θα πρέπει να παίξει με τον φιναλί.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
17: Και περίμενε δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
20: Παίξει Καστοριά με την Καστοριά.
0: Βεβαίως να παίξει Καστοριά με την Καστοριά.
17: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
17: Αν θεωρήσουμε ότι η Καστοριά παίζει ως κυπελούχος.
0: Μάλιστα.
17: Μάλλον. Το πρόβλημα μετά ποιο είναι? Η Καστοριά παίζει με το δεύτερο του κυπέλου ή με το δεύτερο του πρωταθλήματος? Εκεί πώς κάνετε τη διάκριση?
0: Εκεί γιατί κάνετε διάκριση?
20: Λοιπόν, όσο κάνετε παρέα με τον Γρόθο Τασέτα, τόσο δεν θα μάθετε από μπάλα.
17: Και ποιος είπε ότι θέλουμε να ξέρουμε?
0: Εγώ αν ήμουν έψ, θα βάζα την Καστοριά να παίξουμε την Καστοριά.
17: Εγώ.
0: Να βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους.
20: Η εξήγηση είναι απλή.
0: Παρακαλώ.
20: Γι' αυτό δεν είστε έψ.
0: Τι δεν είστε?
20: Δεν είστε ΕΠ.
17: Πάλι καλά, καλά,
0: πάλι καλά δηλαδή. Ο Θεός μας φύλαξε.
20: Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, υπάρχει... κύριε Τάκη.
20: Ναι, ο κύριος Τάκης λοιπόν άκουσε να.
0: Θα βγάλω
20: να
0: τον
20: πω...
0: κύριο Τάκη. Στην... Αφού δεν μπορείς να μου απαντήσεις εσύ, στρατό, θα βγάλω τον κύριο
17: Αν
0: Τάκη.
17: Αν όμως ο κύριος Τάκης συμφωνήσει μαζί μας και πει ήταν, θα ήταν ωραία ιδέα να παίξει Καστοριά εναντίον Καστοριάς.
0: Βεβαίω θα ήταν ωραία ιδέα. Δεν κατάλαβα.
20: Πάντως αυτή η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο. Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Άργους Ορεστικού και έχει και ένα κοινωνικό μήνυμα. Δώσε
0: λόγο?
20: Πάσα στην ισότητα, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι γκολ, νίκες και τίτλοι, είναι συμμετοχή, αποδοχή, σεβασμός και ίσες ευκαιρίες για όλους.
17: Αυτό είναι πολύ σωστό. Μάλιστα. Και τους χαιρετισμούς μας στο αγαπημένο Καρούς.
20: Μεγαλύτερη νίκη είναι να είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την προσπάθεια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
20: Έτσι.
0: Εντάξει, είναι... εσύ θα πας είναι... να το δεις τον αγώνα, έτσι.
20: Θα πάω, ναι.
0: Τι ώρα είναι?
20: 6 το απόγευμα.
0: Αύριο.
20: Ναι.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
20: Και κοίταξε, κύριε Χρήστο, τώρα
0: είσαι έχουμε να πάμε
20: καλά.
0: Και σουβλάκια στο δυσπηλιό.
20: Άσε τώρα.
0: Γι'
20: αυτό λέμε, είστε, τα μέσα ενημέρωσης είναι, απουσιάζουν. Γιατί τώρα είσαι καλά, πρέπει να έρθεις.
0: Τώρα είμαι καλά, ακριβώς, θα έρθω.
17: Ναι, τώρα που έγινε καλά, να το τεντώσετε, να τον στέλνετε από δεξιά και αριστερά παντού. Να ξαναγίνει
0: ναι,
17: χάλια.
0: Ναι, ναι, θέλετε να με κάνετε πάλι λάστιχο.
20: Όχι,
0: θέλετε να με στείλετε πάντα
20: με.
0: Πάλι στο κρεβάτι.
20: Άκουσε με, καρέκλα θα έχεις και δεν θα σηκώνεσαι καθόλου.
0: Καρέκλα καλή ναι, θέλω, γιατί με πιάνει το ποπός μου.
17: Τη ζέστη, τη ζέστη. Έχει την καρδιά του, δεν μπορεί να βγαίνει η ζέστη.
0: Α, ναι, θέλω και εργοτήσεων.
20: 6 ώρα το απόγευμα ζέστη.
0: Πώς, 6 ώρα.
17: 6 ώρα έχει περισσότερη ζέστη.
0: Τότε καίει ο τόπος, τότε βράζει άσφαλτος.
20: Τέλος πάντων, εγώ γι' αυτό πήρα, γιατί έχει και κοινωνικό μήνυμα αυτή η διοργάνωση συγκεκριμένη.
0: Το κοινωνικό
20: όσο
0: το δέχομαι.
20: Όσο για τα άλλα, μπορείτε να πάρετε τον κύριο Τριανταφύλου.
0: Για τα υπόλοιπα, τον κύριο Τριανταφύλου, θέλω, όσοι είπες, καρέκλα με αφρολέξ να κάθομαι καλά.
17: Θρόνο.
0: Και...
17: θρόνο.
0: Θρόνο. Και ερκοντήσιο.
20: Εντάξει, ερκουδίσιον θα έχουμε. Ναι,
17: τουλάχιστον ανεμιστήρα.
0: Τουλάχιστον, αν δεν έχετε. Στρατό. Ναι. Άμα ήταν εδώ τώρα ο Γρόθος, ξέρετε, θα σε έλεγε.
20: Ναι.
0: Θα μας κάνει αέρα ο Στράτος.
20: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα το έλεγε. Εγώ όμως δεν το λέω, βλέπεις
20: τώρα,
0: έτσι.
20: Γιατί αναφέρεται την παραπληροφόρηση όταν δεν θέλεις να συζητήσεις για ποδόσφαιρο, μάλλον
0: ναι.
20: Όταν μιλάς για ποδόσφαιρο και δεν θέλεις να μάθεις τίποτα, μίλα με τον Τασέτα.
0: Δεν μου λες, μήπως τον έχεις δει πουθενά, γιατί ήρθε η ώρα και ακόμα να εμφανιστεί.
20: Το μόνο που τον έχω δει έχει κάνει κάτι βίντεο από εκεί που πήγε με, σχετικά με τα τούνελ.
0: Ναι, έκανε πολύ.
17: Όχι, συγγνώμη, έκανε, ναι, έκανε ναι, ναι. Και ένα χθες για τη λίμνη που είναι παρατημένη.
0: Άκου.
20: Έκανε και ένα που είδε κάποια θάλασσα η οποία είναι παρατημένη.
17: Μετά
20: παντού.
17: Έκανε και για τη λίμνη.
20: Α, έκανε και για τη λίμνη.
0: Ναι, αυτό ήταν καρφί για σένα γιατί δεν την καθάρισες καλά.
20: Να σου πω κάτι.
17: Όχι, παρακαλώ.
20: Γιατί, γιατί δεν έρχεται να βοηθήσει τον καθαρισμό και αυτό εντελώς.
0: Επειδή εσύ λες την καθαρίζω τη λίμνη μόνος μου.
20: Έτσι λέω εγώ.
0: Όχι, έτσι λέει αυτός.
20: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Οπότε.
20: Α καθαρίσει λίγο το μυαλό του πρώτα.
0: Δεν μου λες. Τον έψαχναν χθες δημοσιογράφοι από τη Θεσσαλονίκη.
20: Ποιος και τι πυροβολημένη θα είναι και
0: για ένα βίντεο που έχει κάνει παλιότερα. Τώρα, σας βοηθήσω βεβαίως, σας δώσω το τηλέφωνο.
20: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει κύριε Στράτο, πολύ
20: και
0: ωραία.
20: Και ελπίζω κύριε Χρήστο να σε δω εκεί και...
0: 6 ώρα είπες, έτσι. 6 ώρα είπες.
20: Εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα αύριο.
17: Εσύ συγγνώμη, Θεσσαλονίκη δεν είπες θα πας.
0: Ναι, αν δεν πάω Θεσσαλονίκη, αυτό είναι το πρόβλημα.
20: Τι θες στη Θεσσαλονίκη,
0: άσχε. Πάω να πάρω το γιο μου, ρε. Πώς θα έρθει ο γιος μου.
20: Γιατί μόνος του δεν μπορεί να έρθει.
0: Όχι.
20: Καλά, εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο το Δημήτρη, λεωφορείο και πίσω.
0: Εντάξει, φίλε.
20: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
20: Και χαίρομαι που δεν πήγε στο γιατρό.
0: Δεν πήγα γιατί προέκυψε θέμα. Γι' αυτό.
20: Εντάξει, αυτό το ξέρω εγώ ότι προέκυψε, αλλά είναι καλό. Είναι σχετικά.
0: Τι καλό,
20: καλό
0: ρε. Προέκυψε
20: εντάξει.
0: Θέμα, σου λέω.
20: Εντάξει.
0: Άντε,
20: δεν
0: να
20: είναι
0: δούμε.
20: Τίποτα αυτά.
0: Άντε.
20: Αυτά δεν είναι τίποτα.
0: Γεια σου, Στράτο.
20: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε υποσχεθεί ένα τραγούδι, ρε Έλενα. Εγώ καμάρα και εσύ Πολυτεχνείο, ρε. Ένας δρόμος είναι, ξαλαπέναντι περνάς και πας στο Πολυτεχνείο, έτσι δεν είναι, Έλληνα.
17: Λίγο πιο κάτω.
0: Ακριβώς.

0: Αχ, Έλενα, πόσες φορές μιλάμε για αυτές τις απάτες. Δύο περιπτώσεις που με συγκλώνησαν χθες, ρε παιδί. Μια γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε ότι την πήρε τηλέφωνο Κριστιάνο Ρονάλντο. Παιδιά, αν είναι δυνατόν, είστε, δηλαδή, τι να πω. Υπάρχει περίπτωση να σας πάρει βιντεοκλήση, βρε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο?
1: Και τι τη ζήτησε?
0: Και άντε σε πήρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο τηλέφωνο.
1: Τι τη ζήτησε, Κριστιάνο?
0: 100 ευρώ. Και του έστειλε με Άιρις 100 ευρώ
1: το Κριστιάνο Ρονάλντο. Φίλε, 100 ευρώ βγάζει το θεός, τον κοιμάται, ρε φίλε.
0: Αν έχετε το Θεό, σας ρε παιδιά.
1: Και όχι απλά όταν κοιμάται, 100 ευρώ το λεπτό όταν κοιμάται.
0: Έχρε.
1: Όταν κοιμάται απλά.
0: Και η άλλη περίπτωση.
1: Όταν είναι ξύπνιος.
0: Μα είναι δυνατόν, παιδιά. Λοιπόν, και η άλλη περίπτωση είναι μια γυναίκα. Θυμάσαι μια μέρα που μας πήρε η Μαρούλα εδώ και μας είπε ότι την πήραν τηλέφωνο οι απατεώνες και την είπαν είναι από πάνω δορυφόρος της ΑΔΑΕ, της εφορίας.
1: Ναι.
0: Και κοιτάει τώρα τι αυτά και τα λοιπά και βγάλει τα χρήματα έξω.
1: Ναι.
0: Η Μαρούλα δεν το πίστεψε, αλλά ακριβώς την ίδια ιστορία ότι ο δορυφόρος μάλιστα λέει ότι έκαναν και εφέ του δορυφόρου. Δηλαδή, πώς ήταν αυτό το σήμα? Λέει, ακούς το δορυφόρο από πάνω. Τι να πει και η γυναίκα, άκουσε το δορυφόρο από πάνω από το σπίτι. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Και έβγαλε, παιδιά, 40.000. 40.000, oh, παιδιά. Τα κρέμα στη σακούλα την έπιασε και το βίντεο. Γιατί έξω από το σπίτι είχε κάμερα. Και κρεμάει η γυναίκα 40.000 και χρυσαφικά εκεί στο κάγκελο στην αυλή.
1: Αυτούς δεν
0: έρχεται
1: το αυτοκίνητο.
0: Βίντεο. Έρχεται το αυτοκίνητο. Άκου τώρα. Έρχεται το αυτοκίνητο. Παίρνει, βγαίνει μια γυναίκα γρήγορα από μέσα. Αρπάζει σακούλα και φεύγει σφαίρα το αυτοκίνητο. Είδαν όμως ότι υπήρχε κάμερα στο σπίτι. Και ξαναπαίρνουν τηλέφωνο τη γιαγιά. Και τη λέει, επειδή λέει ο δορυφόρος πιάνει τα πάντα, πάρ το καταγραφικό από τις κάμερες και βάλ το μέσα στο νερό. Να σβηστεί.
1: Τι λες,
0: ρε. Και όμως, παιδιά, ναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Πάμε, γραμμούλα. Γεια σας.
1: Χαμηλώστε
0: την ένταση του ραδιοφώνου σας.
2: Τη χαμηλώσαμε την ένταση του ραδιοφώνου μας.
0: Ποια τιμή.
2: Ναι. Λοιπόν. Πάρτε τους τα λεφτά, τους παππούδες.
0: Ναι,
2: πάρτε,
0: ρε παιδιά, τους. Εγώ επίσης την έχω την απορία, ρε delivery. 40.000, για ποιο λόγο υπάρχουν στο σπίτι, ρε παιδιά? Ούτε 40 ευρώ δεν πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν 40.000 ευρώ σε ένα σπίτι?
2: Γιατί ο παππούς και η γιαγιά.
0: Ένα παρευχή
2: να
0: πάρω.
2: Να έχω σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Ωραία, στην τράπεζα δεν είναι για τη δύσκολη στιγμή. Τι είναι στην τράπεζα?
2: Όχι, δεν
1: σε εμπιστεύω.
0: Ένα παρευχή να πάρει. Για ποιο λόγο έχετε 40.000 στο σπίτι?
2: Και μάλιστα γιατί φοβούνται, δεν τα δίνουν στα παιδιά μου και δεν τους κοιτάξουν.
0: Ακριβώς. Άντε και τάχεις. Δώστε, ρε παιδί μου, στο παιδί.
1: Εμένα.
0: Θα τα φάει το παιδί γι' αυτό. Γι' αυτό δεν τα δίνουν οι μεγάλοι.
1: Για να τους κοιτάξουν.
0: Για αν τα δώσω, πάει τα φάει γι' αυτό.
1: Για να τους κοιτάξουν.
2: Για να τους κοιτάξουν.
0: Μπράβο. Κοίταξε, θα με κοιτάξεις και έχω 40.000. Οπότε ψαρώνει κι ο άλλος. Οπότε έρχεται ο άλλος ο πιο ξύπνιος με το δορυφόρο της ΑΒΕ.
1: Και τώρα να δω ποιος θα σε κοιτάξει.
2: Μπράβο. Και έτσι ακριβώς. Εγώ πήρα να πω μια καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, delivery.
0: Μπράβο σας, delivery. Είστε πολύ
2: καλά. Ναι, όχι, και είμαι στον δρόμο. Γι' αυτό πήρα να πω ότι πάρτε τους τα λεφτά. Πάρτε τους.
0: Ωραία, να πάρει.
2: Μην έχουν μόνο και να πάρει. Ό,τι θέλουν να τα ζητάει και να τους τα φέρνουμε.
0: Ναι. Σωστό.
2: Έλεος.
0: Πάρτε τους τα λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Τα λεφτά, επιτέλους, δηλαδή, έλεος.
0: Λοιπόν, ποια όμως είναι πιο παράξενη περίπτωση? Την γιαγιά αυτή που ήρθε ο δορυφόρος εδώ πάνω από το σπίτι ή άλλη γυναίκα στην Πάτρα που τη τηλεφώνησε ο Κριστιάνο ο Ρονάλντο?
1: Να ρωτήσω
2: ο Ρονάλντο που μιλούσε και ελληνικά.
1: Αυτό ήθελα,
0: μιλούσε και ελληνικά.
1: Η απορία μου αυτή ήταν, σε τι γλώσσα της μιλούσε ο
0: Ρονάλντο? Σε ελληνικά,
2: ελληνικά.
0: Άπτεστα.
1: Α, μπράβο, ξέρει ελληνικά.
2: Ο Ρονάλντο ξέρει τα πάντα. Λοιπόν, το θέμα είναι δυστυχώς ότι υπάρχουν άνθρωποι με τόσο...
0: Τι να πω, ρε παιδιά.
2: Χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Λοιπόν,
0: εκτός αν σε ψαρώνουν τόσο εκείνη τη στιγμή που
1: σε ψαρώνουν. Τι να σε ψαρώνουν τώρα, Ρονάλντο, είναι δυνατόν να σου ζητάει 100 ευρώ?
0: Μα το είδα το ρεπορτάζ, delivery, μ' ακούς λίγο. Το είδα το ρεπορτάζ και αυτός που το έκανε το ρεπορτάζ λέει να σας δείξω και πώς γίνεται. Με τη βοήθεια του AI ξαφνικά αυτός ο παρουσιαστής και έγινε Ρονάλντο κανονικό.
1: Εντάξει, και έγινε Ρονάλντο. Καταρχάς σου μιλάει στα ελληνικά, Ρονάλντο, και δεύτερον, τα δικά σου 100 ευρώ έχει ανάγκη.
0: Του στείλε 100 ευρώ. Μη χειρότερα, Παναγία.
2: Είπαμε, χαμηλό πνευματικό επίπεδο.
0: Φοβερό πράγμα.
2: Δυστυχώς και ορίστε. Πάνε, πέταξαν τα λεφτά.
0: Πάνε και αυτά. Εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό λέω.
0: Έγινε ρε delivery.
2: Μια καλημέρα. Οδηγώ, είμαι στο δρόμο τώρα, γι' αυτό.
0: Οδηγάς και μας σκέφτεσαι.
2: Ναι, σας ακούω εδώ πέρα.
0: Οπότε,
2: πέρα,
0: εγώ σου βάζω για πάρτι στο Θεσσαλονικιό, γιατί σήμερα έχουμε θεματικό Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, Χρήστο, και μια, αυτό που είπε η κυρία Μαρούλα πριν, ότι οι γυναίκες πήγαιναν με ό,τι έλεγε ο άντρας.
0: Ναι.
2: Αυτό γινότανε επειδή ο άντρας δούλευε και έλεγε τι συμφέρει στην οικογένεια.
0: Τι συμφέρει στην οικογένεια, άρα παιδιά. Γιατί μισό λεπτάκι τώρα δεν τα λένε αυτά, νομίζεις, τι συμφέρει
2: φυσικά,
0: στην οικογένεια.
2: Όχι, φυσικά. Και εγώ κάναμε σύσκεψη στο σπίτι πριν.
0: Σύσκεψη κάνεις, μπραβό.
2: Κανονικότατα.
0: Και πάτε μονοκούκι όλοι μαζί, ίδιο πράγμα.
2: Κανονικότατα.
0: Σου πάρε. Δεν αφήνεις ελεύθερο τον κόσμο και να ψηφίζει ό,τι θέλει.
2: Ποιο ελεύθερο τον κόσμο, δεν
0: ξέρω. Ωραίος είσαι και εσύ, μπράβο.
2: Ποιο είναι το συμφέρον της οικογένειας.
0: Το συμφέρον της οικογένειας. Τι είπες τώρα, ρε φίλε. Μπράβο.
2: Την αλήθεια είπα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: αλήθεια.
0: Το συμφέρον της οικογένειας. Μπράβο, ρε delivery.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαιρετώ το delivery. Έχω και άλλη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Για του Λίφη του Βορρά, μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Το βάλαμε πριν από 20 λεπτά.
3: Όχι, το άκουσα εγώ.
0: Ένα πάρε, ευχή να πάρει. Με το Ζαφύρι το Μέλα, κανονικά το βάλαμε.
3: Δεν γίνεται, ξέρω να το βάλει.
0: Ξανά πες μου ένα άλλο να βάλω. Πάλι το ίδιο βάλω. Θα μας πούν, δεν έχετε άλλα τραγούδια να βάλετε. Πες μου ένα άλλο που θέλεις. Αυτό το Σαλονικιό που λέει τώρα ο Διονυσίου, σ' αρέσει.
3: Καλό.
0: Το όνομά σου να στα αφιερώσω.
3: Δεν σ' άκουσα.
0: Το όνομά σου λέω. Να σου δώσω και ένα δώρο.
3: Όχι, δεν θέλω δώρο.
0: Άκουσε το και απόλαυσε το.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
4: Είπα γλαμάδες να πέσουν τα τέλεια, να ανάψουν τα τέλεια και ο λογισμός. Και τα πουσούκια να κάψουν το παντάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός.
0: Αφιερωμένο για τον Αργύρη τον

0: Καλαμαριώτη, Ηρακλάρα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Θύρα 10, αυτόνομη θύρα 10. Πάμε. Εσύ Έλληνα είσαι με την αυτόνομη θύρα 10.
1: Όπου, όπου. Αυτόνομη θύρα 10.
0: Εν τω μεταξύ από χθες, μια ναι. και μιλάμε σήμερα για τα σεισμολογικά, έχουν λυσάξει τα social media και οι τηλεοράσεις.
1: Γιατί πράγμα?
0: Με αυτήν την κυβέλητη Μάρδα.
1: Α, αυτή που
0: μια κουμψότατη κοπελίτσα, κόρη του παλιού υπουργού του Μάρδα, γιατρός, προλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και έχουν πέσει όλοι πάνω ποια είναι η Μάρδα και ποια είναι η κυβέλητη Μάρδα. Ξέρεις ποια είναι η κυβέλη Μάρδα?
1: Ποια είναι η κυβέλη Μάρδα?
0: Ποιον έχει άντρα η κυβέλη Μάρδα?
1: Ποιον έχει άντρα η κυβέλη Μάρδα?
0: Ποιον έχει άμα? Αυτά θέλω να ξέρετε.

0: Έχεις απορία ποιον έχει άντρα η Κυβέλη ή η Μάρδα?
1: Για να το λες έτσι κάτι θα είναι.
0: Έναν ποδοσφαιριστή, παοκτζή.
1: Ποιον?
0: Τον Δημήτρη Πέλκα.
1: Α, ναι.
0: Όχι τον δικό μας Σοκράτη εδώ πέρα. Τον αντιδημαρχό, εντάξει. Τον Δημήτρη Πέλκα.
1: Και αυτό γιατί είναι αυτό σημαντικό?
0: Γιατί είναι σημαντικό, γιατί σου λέει να, ο Πέλκας την έβαλε τη γυναίκα του και στον Τσίπρα. Κατάλαβες. Έτσι πάει τώρα αυτό.
1: Και γιατί να την έβαλε ο Πέλκας?
0: Μα ξέρω εγώ γιατί την έβαλε.
1: Όχι, γιατί να την έβαλε.
0: Γιατί να την έβαλε. Γιατί, για το συμφέρον της οικογένειας που λέγει delivery.
1: Όχι, γιατί να μην μπήκε. Περίμενε, ρε. Γιατί να μην μπήκε μόνη της και να την έβαλε.
0: Καλά, ρε. Καλά, ρε. Μισό λεπτό. Στον ΠΑΟΚ τι είστε, Τσιπρέοι είστε στον ΠΑΟΚ?
1: Κάτσε, ρε. Γιατί να την έβαλε.
0: ΠΑΣΟΚ ηλεκτροσόκ.
1: Γιατί να
0: τι
1: την έβαλε.
0: Τι με τον Τσίπρα.
1: Γιατί να την έβαλε ο άντρας και να μην μπήκε μόνη της.
0: Μπήκε μόνη της.
1: Γιατρός είναι.
0: Μα συγγνώμη, ο delivery δεν λέει κάνουμε οικογενειακό συμβούλιο. Αυτή δεν έκανε ένα οικογενειακό συμβούλιο. Να την πει, πού πας ρε γυναίκα. Οι παοκτζίδες είμαστε ΠΑΣΟΚ. Πού πας τον Τσίπρα. Εκεί τι, δε, τι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το σπίτι. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Άμα το ήθελε η κοπέλα.
0: Α, πάω για διαφημιστικό.
1: Κάτσε να πάω εγώ.
0: Να πας.
1: Κάτσε εμάς τώρα. Έχεις αυτό το ημίωρο, με έχεις λίγο. Α, να σας πω ότι Στέριος έχει έρθει. Τα σέτας δεν θα έρθει.
0: Τι είπες?
1: Είναι θάλασσα ακόμα.
0: Τι είπες?
1: Τόσο είναι μη πάει, δεν γυρίζει μετά.
0: Είναι θάλασσα ακόμα.
1: Πέρε φίλε. Λοιπόν, στήριξη τα πάω στο Μάριό μας που περνάει και έτσι ένα ωραίο
0: τότε. Ούτε μήνυμα δεν έστειλε, τίποτα ρε.
1: Περνάει και τα... είναι αυτό το πολύ ωραίο διάστημα για το Μάριο στη στήριξη. Και όλα τα καλά να ευχηθούμε και στα παιδιά.
0: Τι ωραίο χθες το πάρτι κύριε Μάριε.
1: Πάρα πολύ ωραίο το πάρτι.
0: Δισκοτέκ το κάνατε το καράβι κύριε Μάριε.
1: Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές ανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε, Φάδερ?
0: Θα μας βρείτε διαστάσεις.

0: Επανέρχομαι όμως με τη συλλογή μας τα Σαλονικιώτικα. Μένετε συντονισμένοι.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.

0: υπεύθυνο σπουδών, Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
0: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Εδώ είμαστε, παιδιά, και μπαίνουμε ήδη με φόρα στην τρίτη μας ώρα, παρακαλώ. Κυρία Έλενα, μάλιστα. Τα σέτας ακόμα στη θάλασσα, δεν υπάρχει ούτε αυτή τη βδομάδα τα σέτας στο πρόγραμμα μας.
4: Τι να πω.
3: Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
4: Μαζί μας όμως είναι και σήμερα. Ο ένας και μοναδικός, ο δικός μας Anders Celsius. Ο μικρός Daniel Fahrenheit. Ο άνθρωπος θερμόμετρο, ο Στέργιος.
5: Καλημέρα.
3: Πάλι καλά που είναι ο Στέργιος εδώ.
5: Δεν μπορούσα να σας αφήσω μόνους.
3: Θα μαζευτείτε για μετά τις διακοπές ή τρελαθούμε όλοι.
4: Ο Στέργιος όνες ένα δεν έκανε.
3: Μπράβο ρε Στέργιο.
5: Έκανε πολύ λίγο.
4: Α, έκανες και εσύ για πολύ λίγο, μην το λες τέτοια.
3: Και εσύ έκανες.
5: Γιατί πήγα και για το δικό μου το σέρβις.
4: Σωστά, έχεις και εσύ σέρβις.
3: Εδώ ποιος έρχεται μόνο για σέρβις είναι.
4: Εγώ πώς την έχω γλιτώσει ακόμα δεν ξέρω.
3: Κάτσε, περίμενε να μου γίνεις ένα. Λοιπόν, και μακάρι να μην πάει κανένας για σέρβις, παιδιά, δεν είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, προχωράμε.
4: Ναι, με your look θα μπούμε σε αυτό το ημίωρο, διότι κουκλάρες μου έχουμε ακόμα εκπτώσεις. Το your look μας περιμένει με μοναδικές εκπτώσεις. Με 50%, δηλαδή μισή τιμή, σχεδόν σε όλο το μαγαζί, έτσι. Και σε μερικά κομμάτια και ακόμα παραπάνω έκπτωση. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, ό,τι πρέπει για αυτό το διάστημα, τα φορέματά μας, τα μήνια μας και τα μάξι μας. Τώρα που φθινοποριάζει σιγά σιγά και τα μάξι, τα φορέματα είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για αυτό το διάστημα, το μεταβατικό, από καλοκαίρι προς φθινόπωρο, στη μισή τιμή. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμο και βάφτιση? Είστε κάπου καλεσμένες? Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Να μιλούσα και με τον κύριο Δέιο λίγο χθες, που είναι εκεί κι αυτός στην όλη ιστορία του γάμου και της βάφτισης με τις φωτογραφίες του. Και μου έλεγε ότι από εδώ και πέρα να δεις τι χαμός γίνεται.
3: Σοπα.
4: Με γάμους και βαφτίσεις. Παιδιά.
3: Από εδώ και πέρα.
4: Από εδώ και πέρα να δεις, μου λέει, τι γίνεται.
3: Δηλαδή πάνε γάμοι. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι η top εποχή.
4: Νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης και οι αρχές Οκτώβρη έχουν γίνει ακόμα πιο top λόγω θερμοκρασίας. Δηλαδή να πετύχουμε λίγο καλύτερη θερμοκρασία, να μην ζεσθενόμαστε. Οπότε θα βρείτε φορέματα καταπληκτικά, υπέροχες επιλογές, καλοραμένα ρούχα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, με ωραίες υφές, φορέματα που αγκαλιάζουν σωστά το σώμα μας, και θα τα βρείτε όλα μισή τιμή. Και σε επιλεγμένα κομμάτια, ακόμα και με μείον 60% και με μείον 70% θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Και επειδή, όπως είπαμε, είναι το Σεπτέμβρη στο αγαπημένο μας από καλό καιρό και θα πάμε και τα τριημεράκια μας, προλαβαίνουμε ακόμα. Αχα. Συνεχίζεται η έκπτωση και στα μαγιό, μισή τιμή σε όλα τα μαγιό, τα μπικίνι μας, τα ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά, επίσης δηλαδή μαγιό σε όλα τα μεγέθη, τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, τα σετάκια μας για τη θάλασσα, όλα μισή τιμή. Και αυτό το διάστημα θα βρείτε πάνω από 200 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό. Όχι ότι έμεινε δηλαδή, θα βρείτε πραγματικά πολλές επιλογές. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
3: Για να δω, έχω γραμμούλες, παρακαλώ. Έπεσε η μία, πάμε στην άλλη. Γεια σας. Έπεσε και η άλλη, έπεσαν όλες οι γραμμές. Ο Σπύρος εδώ μας λέει: καλημέρα Έλληνα Χρήστο και καλό χειμώνα. Πότε θα κάνετε πάλι εκπομπή με ελληνικό ροκ? Ελληνικό ροκ.
4: Την άλλη εβδομάδα.
3: Την άλλη εβδομάδα πώς το σκέφτηκες αυτό?
4: Αφού το ζήτησε, δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα την άλλη εβδομάδα.
3: Ναι, το ελληνικό ροκ πρέπει να σου προκύψει εντελώς αυθόρμητα για να το γουστάρεις κιόλας. Λοιπόν,
4: λες.
3: Ο Νίκος από Γερμανία. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Και στην όμορφη παρέα το Αντένες. Δημήτρης Μητροπάνος και Βασίλης Παοκοσταντίνου σαν ναυαγός. Αν θέλεις βάλτο. Είναι σαλονικιώτικο τραγούδι, Νίκο, γράψε μου λίγο στα σχόλια. Εντάξει. Ο Στράτος εδώ βλέπω χαίρεται που δεν ήρθε ο Τασέτας, γιατί λέει ο Γρόθος σας πούλησε. Κατάλαβες? Να το έχουμε υπόψη μας, λέει.
4: Μάλιστα.
3: Ότι ο Γρόθος μας πούλησε. Ωραία.
4: Κοίτα τώρα, εδώ ο Ηλίας μας έχει ζητήσει το μόνιμος κάτοικος του Καρά.
3: Ναι, αλλά έχει σαλονικιώτικο.
4: Δεν είναι σαλονικιώτικο.
3: Δεν είναι σαλονικιώτικο ο μόνιμος κάτοικος. Ναι, δεν είναι, Ηλία μου. Αντιθέτως, ποιος...
4: Βέβαια, ο Καράς από μόνος του είναι σαλονικιώτικος.
3: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε όμως τώρα ποιο τραγούδι διάλεξε ο Ηλίας.
4: Ναι. Ο Ηλίας σου λέω διάλεξε το μόνιμος κάτοικος.
3: Ναι, αλλά σε μένα διάλεξε δικαίωμά μου με τον Τερζή. Αυτό.
4: Μήπως άλλος
3: Ηλίας. Είναι άλλος Ηλίας, ναι. Αυτό είναι σαλονικιώτικο τραγούδι, παιδιά.

0: Αυτός είναι ο άντρας, ο ανήρ. Κατάλαβες. Δικαίωμά μου, κυρία μου, να γυρνώ στο σπίτι μου χαράματα. Αυτά τα τραγούδια στα μπουζούκια το βράδυ, που πάνε μέχρι τα χαράματα, όπως καταλαβαίνεις, είναι για αυτούς που πάνε 5, 6, 7 η ώρα. Ε? Και δικαίωμά μου, κυρία μου, δεν κατάλαβα δηλαδή, ποια είστε.
1: Και εμένα, δικαίωμά
0: μου. Εγώ είμαι μάνα μου από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι από αυτούς που ξεγελάς με κλάματα.
1: Έτσι, είχαμε κλάψουμε κιόλας.
0: Βεβαίως. Πολύ ωραίος. Μπράβο, ρε Ηλία. Μπράβο, ρε Ηλία. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πόπο λέει τι γινόταν κάποτε στα νιάτα με αυτό το τραγούδι. Είδες, ρε Τζον Κάπα. Πάνε τα νιάτα όμως τώρα. Τώρα βολέψουμε χαμομήλι. Εντάξει. Ωραίος ο Ηλίας λοιπόν, ωραίο το τραγούδι. Και φυσικά, Χελένα,
1: ναι.
0: Πάμε για χορηγό και ναι. Πάμε σε επόμενο τραγούδι.
1: Κοίτα,
0: μετά.
1: Θα σε πήγαινε έτσι και αλλιώς, γιατί Στέργιο, Σεπτέμβρης, καταλαβαίνεις, μήνα σχολείων.
0: Oh.
1: Εσύ που είσαι και πιο κοντά από όλους μας στα σχολικά χρόνια, πώς φαινόταν όταν ξεκινούσε το σχολείο?
2: Αλήθεια ότι δεν είχα ποτέ τύπου.
1: Ήσουν καλός μαθητής?
2: Μεσαίος, σίγουρα όχι σαν την αδελφή μου πάντως.
1: Ήταν καλή,
2: Είναι πολύ καλύτερη.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, πάντα ένα στην οικογένεια λέει. Κοίτα, χωρίζονται όμως τα πράγματα.
0: Να πω το Σπύρο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το Ξεσσαλονίκι το ακούσαμε νωρίτερα, Σπύρο μου, γιατί το διάλεξε ο Νίκος ο Μπαουτζής, εντάξει.
1: Γιατί μας κόβει η συζήτηση τώρα, κάτι?
0: Όχι, για να μην περιμένει ο κύριος Σπύρο.
1: Εντάξει, γιατί θα περίμενε και λίγο, κύριο.
0: Έλα, λέγε.
1: Τώρα μας έκοψε τη ροή. Φροντιστήριο Αχμή θα πάω. Γιατί, παιδιά μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν, όπως τα λέγαμε και προηγουμένως με το Στέργιο. Ξεκίνησαν οι εγγραφές, ξεκινούν και τα μαθήματα. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή, 15 χρόνια επιτυχίας δηλαδή. Σας περιμένουμε όλους στο γυάλινο κτίριο καθημερινά, στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
0: Λοιπόν, πάμε στα λαδάδικα.
1: Α, ναι.
0: Να τα ακούσουμε έτσι live, θέλω αυτό το τραγούδι, όχι από το δίσκο, ρε παιδί μου. Live, όπως το τραγούδισε ο μεγάλος, ο μοναδικός, ο ένας και ανεπανάληπτος Δημήτρης Μητροπάνος. Διότι τα λαδάδικα και αυτό είναι ένα ιστορικό τραγούδι πια του Μάριου του Τόκα.

0: Λοιπόν, Χελένα, τώρα που το σκέφτομαι, έχω να πάω στα λαδάδικα από τότε που πήρες πτυχίο και πήγαμε.
1: Άντε καλέ. Φάγαμε.
0: Είχαμε πάει ξανά.
1: Πώς πήγαμε.
0: Να πάρει ευχή να πάρει. Όταν πάω τώρα σε Θεσσαλονίκη, περάσω μια βόλτα.
1: Να πας με τα λαδάδικα με τον Μπράδερ.
0: Α, θα πάω με τα

0: μπράβο ρε Μητροπάνο. Και επειδή είμαστε σε Μούτ Μητροπάνο και Μάριο Τόκα και τα λοιπά και Λαδάδικα και τα λοιπά Ελένα, νομίζω ότι μπορούμε καπάκι να πάμε και στο αναζητώ στη Σαλονίκη.
1: Πάντως θέλω να πω ότι παρότι είναι live ρε παιδί μου, είτε live τον ακούς είτε στο ηχογραφημένο, δεν έχει διαφορά.
0: Η φωνή, τρομερή.
1: Είναι σαν ηχογραφημένο, δεν έχει τίποτα.
0: Τρικαλινός νομίζω ο Μητροπάνος. Τρικαλά.
2: Αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκράτη.
0: Αυτός ο δίσκος που είχε βγάλει τώρα με τον τόπο.

Τραγούδι το αφιερώνει η Βασιλική στη μαμά της. Το ακούει και στα νύψια μου που είναι στην Πάργα. Πάργα, και η Πάργα είναι αντένες, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Πάργα. Πού είναι στη Σπάργα, στον ανήφορο, κανέλα και γαρίφαλο.

0: Μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε Δημήτρη Μητροπάνο. Ο οποίος υπήρχε και ένα άλλο καταπληκτικό τραγούδι για Θεσσαλονίκη, έτσι. Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, ε.
1: Να το βάλουμε και αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, Στέργιο.
2: Ναι.
0: Ξέρεις κανένα ωραίο τραγούδι για Θεσσαλονίκη να μας βοηθήσεις λίγο?
2: Περίπου αυτά που ακούστηκαν.
0: Είναι στα ακούσματά σου.
2: Ναι.
0: Ωραία. Έχουμε ένα τραγούδι μας παίρνει ακόμα, αφού η Έλληνα πάμε για.
1: Ναι, για σύμπλευση.
0: Και μετά θα διαλέξετε, γιατί έχω εδώ αρκετά τραγούδια και δεν ξέρω τι να πρωτοβάλω.
1: Θα σε βοηθήσουμε, μην ανησυχείς.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Στη σύμπλευση θα πάμε στο πιο σύγχρονο κτίβι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο ψαγμένες, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84-555.
0: Λοιπόν, ακούτε τώρα και δώστε μου έτσι μια πρόταση για να κλείσουμε αυτό το ημίωρο.
1: Ακούμε.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Κάποια Θεσσαλονικιά τραγουδάει ο Χριστάκης. Για μια Θεσσαλονικιά τραγουδάει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Αθήνα Θεσσαλονίκη ο Βελής. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη ο Καράς. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη η Λίτσα Διαμάντη.
1: Oh,
0: τι,
1: Λίτσα
0: αυτό?
1: Λίτσα Διαμάντη, εγώ θα διαλέξω.
0: Αυτό θα διαλέξετε.
1: Δεν ξέρω, Στέργιος.
0: Περιμένετε να ακούσετε και τα υπόλοιπα. Yeah. Μην βιάζεστε.
1: Έχει και το για Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
0: Για όλη Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Θεσσαλονίκη και Αθήνα με τον Κυριαζή. Θεσσαλονίκη με του Ζιγζάκ. Μάγισσα Θεσσαλονίκη με τον Πάνο Γαβαλά. Ξένο στη Θεσσαλονίκη με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Τι στο καλό να βάλω, ρε παιδιά?
1: Ο Στέργιος να πει.
0: Στέργιο, λέγε.
2: Χριστοδουλόπουλο.
0: Τι Χριστοδουλόπουλο? Ξένος στη Θεσσαλονίκη.
2: Το τελευταίο, ξένος στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι είπες τώρα, τι είπες τώρα?
1: Ναι, αλλά μετά θα βάλεις και λίγο διαμάντη.
0: Μετά θα βάλω διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.

0: Σας άρεσε η Θεσσαλονικιά η τσιγκάνα?
1: Καλή επιλογή, ναι.
0: Έτσι,
2: ωραία ήταν, ωραίο. Δεν το είχα ακούσει ωραίο. Ποτέ.
0: Και εγώ δεν το είχα ακούσει ποτέ, αλλά δεν βαριέσαι. Για όλα υπάρχει πάντοτε
1: ακριβώς.
0: Η πρώτη φορά.
1: Τι, όλα τα ίδια θα ακούμε.
0: Πάμε λοιπόν για το διαφημιστικό μας, παιδιά, έτσι.
1: Ναι, και πάμε και ό,τι κάνει σταγικάς Γιώργος, γιατί οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Όταν γυρίσουμε, θα ακούσουμε για αυτό που είπες με την
1: Λίτσα
0: Διαμάντη. Θα ακούσουμε και το άλλο για Θεσσαλονίκη, η Αθήνα. Θα ακούσουμε και του Ζιγζάκ και το Στάι ο Πέτρος.
1: Βεβαίως.
0: Και αν θέλετε κι εσείς σαλονικιώτικο τραγούδι, εδώ είμαστε οι δωράκοι από την εκπομπή μας σήμερα.
1: Ναι, λίγο να ασχοληθούμε και με τα δώρα τη στο επόμενο ημίωρο.
0: 86, 40 και 50.
1: Σίγουρα και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Άποδο. Λογική φροντίδα από το Φροντίζω. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία. Το ψωμί τη εβδομάδα από Αρτοπία Ιφαντίδη. Δύο προσκλήσει για τη θεατρική παράσταση. Ένα βλάκα και μισό από την θεατρική ομάδα τη Αυξήνου Λέσχη Άργου Ορεστικού για σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Βουνού. Και το βιβλίο τη κυρία Μαρούλα Γκαμπέση στα συρτάρια τη Μαρούλα για να διαβάσετε πολύ ωραίες ιστορίες και για τις εκλογές.
2: Έχω παραγγελιά και από μάδες.
1: Α, βεβαίως.
2: Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη με Αργυρό.
0: Με Αργυρό.
1: Με Αργυρό.
2: Ναι.
0: Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη.
1: Το έχει πει και ο Αργυρός.
0: Πολύ τραγούδι έχει πει.
1: Το έχει πει όμως και αυτό. Είναι, ναι. Περίμενε, δεν είναι το... εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Θα το ψάξουμε.
0: Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάμε διαφημιστικό και ερχόμαστε.
3: Ώρα Αντένες. 11:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου, μία προσφορά. Πόσο δείχνει, Στέργιο?
1: Τώρα, πόσο θα έλεγε?
0: Πόσο θα
2: έλεγα? 27.
0: Εσύ, Έλληνα, πόσο θα έλεγε?
1: Και εγώ θα έλεγα 27.
0: Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αλλά έχω και γραμμούλα πριν να ακούσουμε και το χωρικό τη ώρα. Όχι, πάμε Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Σε 5 λεπτά επιστρέφουμε.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Στέργιο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Στέργιο, ρε Στέργιο. Σαλονίκη λέμε σήμερα. Αρχίζει η έκθεση Θεσσαλονίκης, παιδιά, με τιμόμενη χώρα Τζαπάν. Ιαπωνία, για πρώτη φορά, από χθες που ήμουν ήταν γεμάτο Τζαπανής σημαίες. Χαμός γινότανε. Λοιπόν, από τα παραπολιτικά και τα γενικά, ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο τώρα, καταλαβαίνετε τι περίοδος μπαίνουμε, τι θα τραβήξουμε μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, χθες πρώτη εμφάνιση Ολυμπία Τελιγιορίδου στην Κρήτη, Ηράκλειο. Βγήκε φωτό με τους συντρόφους από το Πασόκ. Η κυρία Τελιγιορίδου, όπως σας έχουμε πει πρώτη από εδώ από την εκπομπή μας, θα το θυμάστε αυτό φυσικά, ότι θα είναι υποψήφια με το Πασόκ στην Καστοριά. Επιβεβαίνονται όλα λοιπόν. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση εκδήλωση του Πασόκ ήταν χθες στο Ηράκλειο, όπου η Ολυμπία Τελιγιορίδου πήγε και έδωσε το δικό της παρόν στην επετειακή συγκέντρωση του Πασόκ με Νίκο Ανδρουλάκη φυσικά για την 3η Σεπτέμβρη χθες. Βέβαια, έγραψε και ένα σχόλιο ο Πολάκης. Άρε Ολυμπία, έγραψε, δεν ανασταίνεται το πράγμα. Χαιρετισμού στο Λευτέρη τον Αβραμάκη. Αυτό έγραψε ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Της έγραψε στη δημοσίευση της.
0: Είναι ακριβώς, ναι, μόλις βγήκαν οι φωτογραφίες από την...
1: Της έκανε από κάτω σχόλιο.
0: Της έκανε σχόλιο ακριβώς. Τώρα το θέμα ποιο είναι. Με τον Πολάκη η Ολυμπία Τελιγιορίδου είχε και λογικά, εντάξει, πέρα από τα κόμματα είμαστε και άνθρωποι, σωστά.
1: Βέβαια.
0: Μπορούμε να έχουμε σχέσεις. Θα θυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης ήταν καλεσμένος της Ολυμπίας Τελιγιορίδου σε εκδήλωση που είχε γίνει, ξέρεις πού.
1: Πού.
0: Και ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και πολύ ωραία, δεν θυμάμαι ποιες εκλογές ήταν, ίσως οι τελευταίες που συμμετείχε η Ολυμπία Τελιγιορίδου ως ΣΥΡΙΖΑ, με την παλιά έκδοση, με την παλιά βερσιόν, στο, πέρα στο, πώς λέγεται, στο 2, στο Παρακτάριο 2. Και είχαμε κάνει τότε εκεί και μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με τον Παύλο τον Πολάκη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εμφανιστεί μαζί και στην Καστοριά, καλεσμένος, επαναλαμβάνω, ο Παύλος Πολάκης της Ολυμπίας Τελιγιορίδου σε εκείνη την περίοδο στο Μπαϊρακτάριο ο 2. Να τα θυμίσω όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα καλά, όλα ανθυρά. Τώρα επιστρέψαμε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Επιστρέψαμε, μπίμπι.
0: Πάμε με Εκτέλ και πάμε παντού.
1: Πάμε Θεσσαλονίκης.
0: Αλήθεια, βέβαια θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, θα πάμε Θεσσαλονίκη, είναι και η έκθεση αυτές τις μέρες. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της, αλλά πάμε και Αθήνες. Αθήνες με τον καινούριο δρόμο κιόλας, με Ε65. Έχουμε μειώσει τη διαδρομή, την διάρκεια του ταξιδιού μας. Πάμε Γιάννενα, πάμε Λάρισα και πού δεν πάμε, πάντα με ασφάλεια και πάντα για καλό ευχόμαστε τα ταξίδια σας. Βεβαίως οι drivers εκεί πάντα δυναμικοί. Τα παιδιά στα γραφεία, χαιρετισμούς όλα τα παιδιά. Με Εκτέλ και περιμένουμε και πώς και πώς τις νέες εκδρομές και από το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς, τον Κάστορα Tours. Εδώ είμαστε για να ανακοινώσουμε τα πάντα. Πάμε γραμμουλά.
0: Πάμε γραμμουλά, παρακαλώ. Όχι ρε παιδιά.
1: Τι έγινε ρε παιδιά.
0: Μην με κάνετε έτσι. Μην κάνετε έτσι, σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχω τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έχω τραγούδι που μου είπες εσύ το... Την, πώς την είπες, την...
1: Πώς την είπα. Δεν φτάνει που μας ανοίγει η γυναίκα διαμάντη. Κάθε Παρασκευή.
0: Τη Λίτσα τη Διαμάντη. Μπράβο. Για να δούμε τη Λίτσα τη Διαμάντη που εκτός από το ύμνο της Παρασκευής εδώ θα μας πει ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια.
0: Θεσσαλονίκη, αβέρα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε Παρασκευούλα, αλλά τα νέα, ακόμη και μια ωραία Παρασκευή, μπορεί να διαταράξουν, θα λέγαμε, την κανονική ισορροπία μιας ωραίας Παρασκευής. Χθες σας λέγαμε για το... Για τα κρούσματα στον Γερμα, είχαμε τηλεφωνικά χθες επιβεβαίωση των θετικών κρούσματων Ευλογιάς. Εν τω μεταξύ, από χθες μέχρι σήμερα ήρθε και το τρίτο αποτέλεσμα από την τρίτη μονάδα. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Έχουμε πια 3 νέα επιβεβαιωμένα και γραπτός, και όχι μόνο τηλεφωνικά, επιβεβαιωμένα και γραπτός ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό της Ευλογιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι τις επόμενες μέρες θα θανατωθούν πάνω από 1000 πρόβατα. Ο κύριος Αναστασάκης, πάμε στην κτηνιατρική υπηρεσία που είναι μαζί μας και σήμερα. Κύριε Αναστασάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα και στον κρατέ σας.
0: Δεν είναι καλά τα νέα, γιατί έχουμε και γραπτή επιβεβαίωση. Χθες το μεταφέραμε με την επιφύλαξη ότι τα αποτελέσματα τα έχουμε τηλεφωνικά. Τώρα τα έχουμε και γραπτά και για τις 3 ύποπτες μονάδες.
1: Ναι, δυστυχώς τα νέα δεν είναι θετικά. Εμείς είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα και είχαμε πιθανολογήσει με σχετικά μεγάλη ποσοστά βεβαιότητας ότι τα κρούσματα θα ήταν θετικά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και εργαστηριακά. Ναι. Οπότε ουσιαστικά θα επανακολουθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και με τις προηγούμενες εκτροφές.
0: Μας έχουν πει ότι θα έχουμε μια διαφορετική διαδικασία. Τα πρόβατα τώρα, τα 1000 περίπου, πόσα είναι ακριβώς, μπορούμε να έχουμε αριθμό? Είναι λίγο περισσότερο από 1000 για τα 3 κοπάδια.
1: Κοιτάξτε, είναι 3 εστίες.
0: Ναι.
1: Είναι ουσιαστικά δηλαδή 3 κοπάδια με 4 εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή ναι. 2 συστεγαζόμενες.
0: Ναι.
1: Ο αριθμός των ζώων είναι αυτός που αναφέρατε. Είναι κάτι περισσότερο από 1000 ζώα.
0: 1100 περίπου ζώα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Περίπου, ναι.
0: 1100 ζώα. Τώρα, μας έχουν πει ότι τις προηγούμενες φορές που είχαμε θανατώσεις, θαυόταν τα ζώα έξω από την κάθε στάνη. Τώρα λέει ότι ναι, θανατώνται και πάνε για κάψιμο. Είναι σωστή αυτή η πληροφορία ή όχι?
1: Όχι.
0: Κανονικά θα δαυτούν εκεί.
1: Είναι η ίδια διαδικασία.
0: Επίσης από το Γέρμα μας έχουν πει, εγώ σας τα ρωτάω για να μου πείτε τι ισχύει, ότι τις τελευταίες μέρες έχουν σταματήσει οι ψεκασμοί και οι απολυμάνσεις. Αυτό είναι σωστό ή λάθος?
1: Εάν έχουν σταματήσει, προφανώς είναι και λάθος. Το θέμα είναι ότι...
0: Ναι, αν έχουν σταματήσει, γιατί έχουν σταματήσει οι ψεκασμοί και οι απολυμάνσεις, κύριε Αναστασάκη?
1: Είναι θέμα συνέχειας της σύμβασης. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι έγινε αλλαγή του αναδόχου στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως για κάποιο χρονικό διάστημα...
0: Αυτό δεν είναι ωραίο. Είχε συμβεί και την πρώτη φορά, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Και την προηγούμενη φορά είχε συμβεί.
1: Ναι.
0: Και έχουμε πάλι σταμάτημα τώρα των απολυμάνσεων. Αυτό δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, διότι αν σταματήσουν οι απολυμάνσεις, το πρόβλημα δεν θα σταματήσει.
1: Οι απολυμάνσεις πρέπει να συνεχιστούν, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ανεξάρτητα ποιος έχει πάρει τη δουλειά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μένει ακάλυπτη η περιοχή επειδή έχει λήξει η σύμβαση? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Όχι βέβαια. Θεωρώ ότι θα υπάρξει άμεση θεραπεία στο συμβάν αυτό.
0: Έτσι λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, φτάνουμε σε συνολικό αριθμό 1100, 1250 και 155, σε έναν αριθμό αυτή τη στιγμή που η Καστοριά πληρώνει ένα βαρύ τίμημα. Κάνουμε την πρόσθεση, τι μας βγαίνει? Μας βγαίνει 2350 και άλλα 150, 2500 πρόβατα.
1: Αφαιρεστικά να τα πάρουμε, ναι, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: 2500 πρόβατα.
1: Ειδικά για την τοπική κοινότητα είναι βαρύ ποσοστό.
0: Μα 5.000 έχει όλος ο Γέρμας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν περίπου 6.000, περίπου κάτι λιγότερο από 6.000.
0: Λοιπόν, τα μισά πρόβατα το Γέρμα, τέλος.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει η διασπορά της νόσου, να εντοπιστούμε τοπικά ό,τι μπορούμε να εντοπίσουμε και να σταματήσει η διασπορά της νόσου εκεί. Αυτό είναι το μοναδικό και εκεί εστιάζουμε.
0: Κύριε Αναστασάκη, προχθές ήταν εδώ ο κύριος Ανδριανός. Μας τα είπε βέβαια λίγο και ο κύριος Σαββόπουλος χθες. Εσείς ήταν παρόν σε αυτήν την συνάντηση εκεί, την τετράωρη?
1: Εκείνη την ώρα είχαμε σύσκεψη για το θέμα της Ευλογιάς σε διπλανή αίθουσα.
0: Σε διπλανή αίθουσα.
1: Καθαρά κτηνιατρικού ενδιαφέροντος.
0: Ακούστηκε να λέγεται, και το είπε πια και ο Δημήτρης ο Μόσχος κάποια στιγμή που ήταν παρόν, ότι και οι κτηνίατροι του δημοσίου πια αρχίζουν να πιστεύουν και να λένε ότι η μοναδική λύση για να σώσουμε ό,τι σώζεται είναι οι εμβολιασμοί. Εσείς είστε ακόμα επιφυλακτικός. Έχετε αλλάξει κάποια θέση γι' αυτό ή σαν Αναστασάκης, σαν κτηνατική υπηρεσία παραμένετε σταθερός?
1: Κοιτάξτε, εγώ υπηρεσιακά θα σας πω αυτό το οποίο ισχύει για την υπηρεσία.
0: Ό,τι λένε οι νόμοι.
1: Σήμερα που μιλάμε, δημοσιευμένα σε ΕΦΕΚ, ο εμβολιασμός θεωρείται παράνομος για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό.
0: Είναι ουσιαστικά. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Διαβάζουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι ανά τη χώρα έχουμε πάρα πολλούς πια παράνομους εμβολιασμούς. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αναστασάκη, ευθέως, αν έχουμε παράνομους εμβολιασμούς και στην Καστοριά.
1: Ο παράνομος εμβολιασμός με βάση το ΦΕΚ είναι, ας το πω, κολάσιμος σε περίπτωση που βρεθεί επαυτοφόρο. Εμείς σε αυτήν τη φάση κινούμαστε με βάση τα κλινικά συμπτώματα. Τα κλινικά συμπτώματα είναι αυτά τα οποία επιβεβαιώνουν ότι έχουμε ενεργό ιό, ο οποίος απειλεί να διασπαθεί σε περισσότερες εκτροφές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάμε δηλαδή με βάση σενάρια.
0: Όχι,
1: πάμε με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου.
0: Όχι, αλλά πρέπει να το γνωρίζουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και που τα έχουν μέσα τα ζώα τους οι άνθρωποι, υπάρχουν εντός ή εκτός εισαγωγικών παράνομοι εμβολιασμοί στην Καστοριά? Πρέπει να το μάθουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα επιβεβαίωσης. Επαναλαμβάνω, εμείς εργαστηριακά ψάχνουμε να βρούμε τον ιό. Ψάχνουμε να βρούμε ύπαρξη του ιού.
0: Βέβαια το εμβόλιο τι είναι, για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Αναστασάκη. Το εμβόλιο είναι εξασθενημένος ιός, ο οποίος μπαίνει στο σώμα των προβάτων, όταν έρθει ο κανονικός να τον παλέψει και να τον νικήσει. Έτσι δεν είναι αυτό? Αν μπορώ να το πω τόσο απλά δηλαδή.
1: Έτσι. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η μετάδοση του ιού, ο πρώτος, ας το πω, τρόπος μετάδοσης του ιού, είναι η επαφή με ζώα τα οποία απεκρίνουν ζωντανό ιό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αν έχω εμβολιάσει παράνομα ένα ζώο και έρθει σε επαφή αυτό το ζώο με ένα υγιές ζώο, το άλλο θα κολλήσει από το εμβόλιο που έχει εξασθενημένο ιό ευλογιάς?
1: Είναι θέμα του βαθμού εξασθένησης του εμβολίου αυτό. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε είναι ότι τυχόν εμβόλια τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα, δεν είναι εγκεκριμένα και δεν παρέχουν πληροφορίες ακριβώς για τον χρόνο επιβίωσης του ιού και τον χρόνο, ας το πω, εκπομπής του ιού προς άλλα ζώα ιός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο το οποίο πρέπει να διερευνηθεί.
0: Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά ακόμα και στην περιοχή μας, πραγματικά. Από αυτή τη στιγμή τώρα που έχουμε επιβεβαιωμένα και τα 3 κρούσματα, για να επανέλθω. Η καταληκτική ημερομηνία της καραντίνας που ήταν τέλη της χρονιάς, πάει περίπατο? Πάμε πιο πίσω τώρα, πάμε και 27, κύριε Αναστασάκη.
1: Προσέξτε λίγο, το τελικό ορίζοντα της καραντίνας, ουσιαστικά της λήξης των μέτρων στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, βγαίνει με εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Κατόπιν έκδοση εκτελεστικής απόφασης της Ευρώπης. Ουσιαστικά εμείς εδώ είχαμε κρούσματα, όπως και άλλες περιφερειακές ενότητες. Τα κρούσματα αυτά οδήγησαν σε περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη σε πρώτο χρόνο στις 3 μήνες και σε δεύτερο χρόνο τέλος του χρόνου. Θεωρώ ότι θα ακολουθήσουμε την μοίρα και των άλλων περιφερειακών ενωτήτων στα οποία υπάρχουν κρούσματα.
0: Άρα πάμε 27 για πλάκα.
1: Αυτό που ισχύει για σήμερα που μιλάμε είναι 31 12 του 2026. Αυτό που ισχύει για σήμερα.
0: Αλλά πάμε και για 27 από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν.
1: Δεν θέλω να πιθανολογήσω, σας λέω ότι ισχύει.
0: Ούτε κι εγώ, αλλά το βλέπω μπροστά μου να έρχεται. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω και τυπικά, είμαστε μέχρι τέλος της χρονιάς. Αλλά έτσι πως πάει το πράγμα στην Καστοριά, μας βλέπω και το 27, χωρίς να το εύχομαι.
1: Εμάς ο στόχος μας είναι αυτός ο οποίος ήταν και πριν. Δηλαδή, να μπορέσει να παρέλθει το χρονικό διάστημα των 45 ημερών, δηλαδή να ξεκαθαρίσει πρώτα η τοπική κοινότητα εκεί από τη λήψη μέτρων σαν ζώνη προστασίας, για να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα.
0: Ωραία.
1: Να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε ένα βήμα προς την κανονικότητα.
0: Ωραία.
1: Αυτός ο στόχος παραμένει και τώρα.
0: Κύριε Αναστασάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάλι για τις πληροφορίες που μας δίνατε. Θέλω και από τη θέση που κατέχετε, πιέστε εκεί που πρέπει, ώστε να μην έχουμε κενό ασφαλείας στους ψεκασμούς και στις απολυμάνσεις, γιατί άλλαξε ο διαγωνισμός. Επηγόντως, να ξαναπάμε σε ψεκασμούς, να ξαναπάμε σε απολυμάνσεις, γιατί είναι κρίμα ο ιός να βλέπει κερκόπορτες μπροστά του και να περνάει. Γιατί έλεξε σύμβαση και πρέπει να πάμε σε μια άλλη. Και να βρεθεί τρόπος να μην υπάρχει ποτέ αυτό το κενό. Όταν φτάνουμε προς τη λήξη μιας σύμβασης, να έχει προηγηθεί ήδη καινούργια, ώστε να μην υπάρχει ούτε μέρα κενό. Από τη θέση σας παρακαλούμε πολύ, πιέστε.
1: Θα σας πω, είναι ήδη σε εξέλιξη. Ωραία. Είναι ήδη σε εξέλιξη και θα θεραπευτεί το θέμα πολύ σύντομα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστασάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν μια παρένθεση μέσα στην εκπομπή σήμερα, γιατί επαναλαμβάνω, την Παρασκευή θέλουμε να την έχουμε για να ησυχάζει το μυαλό μας. Αλλά δεν μπορούμε με μια τέτοια είδηση να την προσπεράσουμε κτλ. Άλλα 1100 πρόβατα πάνε για θανάτωση. Τα τρία κοπάδια, τα τρία σημεία, τα δύο ήταν και συστεγαζόμενα, τέσσερις μονάδες ουσιαστικά. Πάμε για 1100 νέα πρόβατα που θανατώνονται εντός των επόμενων ωρών. Συνολικά τα πρόβατα που έχουν θανατωθεί μαζί με αυτά τώρα που θα θανατωθούν στην Καστοριά αγγίζουν πια τις 2.500, την ώρα που ο συνολικός αριθμός των προβάτων στο Γέρμα είναι κάτι λιγότερο από 6.000 πρόβατα. Αυτά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για το διάλειμμα, όπως ήταν τα πράγματα.
2: Ναι, τώρα μας την έφυξε στη διάθεση.
0: Και επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια και με τα υπόλοιπα.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
7: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών.

0: μένω.
1: Οι εγγραφές άρχισαν.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Εδώ είμαστε και επανερχόμαστε. Για να δούμε λοιπόν τώρα και κάποια πράγματα όπως μας τα λένε και οι ακροατές μας. Μισό λεπτάκι, γιατί νομίζω ότι έχουμε και την Άννα τη Μόσχου στη γραμμή μας από τα Κορέστια, που θέλει ίσως να προσθέσει σε κάτι που ακούστηκε νωρίτερα ή κάτι που συμβαίνει αυτή την ώρα στα Κορέστια. Έλα Άννα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ειλικρινά δεν ξέρω, είμαι έξω φρενών και για τους συναδέλφους οι οποίοι χάνουν αβέρτα κοπάδια τους και είναι γελασμένοι μερικοί αν πιστεύουν με την απολύμαση η οποία γίνεται θα σταματήσουν τον ιό. Έχουμε εδώ πάνω στα Κορέστια απολυματικό σταθμό.
4: Μάλιστα.
5: Ο απολυματικός σταθμός λειτουργεί από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Μετά ξαφνικά ο ιός εξαφανίζεται, πετάει, φεύγει και ξαναέρχεται την επόμενη μέρα το πρωί. Και Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει απολύμαση. Και δεν απολυμένονται όλα τα οχήματα. Απολυμώνονται μόνο τα βιτία τα οποία κάνουν παραλαβή γάλακτος,
4: ναι,
5: τα ζωοτροφάδικα και τα ζωάδικα. Εμείς εδώ πάνω στα Κορέστια, Χρήστο, ξέρεις, επειδή είμαστε και επισκέψιμοι οικισμοί, ειδικά τα πληθόκτιστα στην Κρανιώνα, ο Γαύρος, στο Γαύρο μόνο είναι ο απολυματικός σταθμός και δεν ψεκάζει τα ΙΟΤΑΧΗ τα οποία εισέρχονται μέσα ως επισκέπτες στους οικισμούς. Για ποια προστασία μιλάμε, ρε Χριστό?
4: Άρα λες ότι
5: δουλευόμαστε
4: ή ψεκάζουμε ή άστο καλύτερα, δεν υπάρχει περίπτωση να σώσουμε καταστάσεις.
5: Δώρο να δώρο, σου λέω Χριστό, δώρο να δώρο. Σου λέω πώς ακριβώς γίνονται οι ψεκασμοί. Με ποιο ωράριο? Δηλαδή από τις 2.30 το απόγευμα και μετά μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί.
4: Ο ιός κοιμάται, ξεκουράζεται,
5: τι
4: κάνει? Σωστά.
5: Το Σαββατοκύριακο. Τα ΙΟΤΑΧΗ τα οποία εισέρχονται στον νομό, εισέρχονται μέσα στους οικισμούς. Δεν γίνεται κανένας ψεκασμός σε αυτά τα όχηματα.
4: Άρα λες ότι και αυτό που κάνουν τζάμπα το κάνουν, γιατί ο ιός θα περάσει.
5: Πεταμένα λεφτά.
4: Πεταμένα λεφτά.
5: Δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να σταματήσουν τον ιό.
4: Με ποιον τρόπο μπορούν να τι πιστεύεις εσύ?
5: Δεν είμαι ειδικός εγώ. Δεν είμαι ειδικός, αλλά βλέπουν ότι 2.5 χρόνια τώρα βαράμε στο τοίχο, παιδιά. Χάνονται συνάδελφοι, χάνονται κοπάδια. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Βλέπουν ότι τα μέτρα βιοασφάλειας δεν αρκούν. Άρα πρέπει να σκεφτούν ένα μέτρο παραπάνω. Για την προστασία των συναδέλφων. Λυπηρό. Δηλαδή το 50% του ζωικού κεφαλαίου στο γέρμα χάθηκε.
4: Χάθηκε, είναι το
5: 50%. Έχει από την παραγωγή. Συνάδελφοι είναι στα κάγκελα.
4: Τα μισά πρόβατα από το γέρμα έχουν θανατωθεί ή θα θανατωθούν μέσα στις επόμενες ώρες.
5: Έτσι, και δεν αναρωτιέται κανείς τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μετά, με τι θα ασχοληθούν αυτοί οι συνάδελφοι μετά. Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου δεν υπάρχει καμία μεριμνά, αποζημιώσεις να δούμε αν και πότε. Όχι. Λυπηρό, ναι, γι' αυτό θέλω να πω ότι πλανώνται εάν νομίζουν ότι με τον ψεκασμό θα σταματήσουν τον ιό. Δεν σταματιέται ο ιός με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σκεφτούν κάτι άλλο. Λυπηρό.
4: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Έγινε, Χρήστο. Τι να πω. Αλληλεγγύη στους συναδέλφους που χάνουν τα ζώα τους.
4: Είναι για κλάματα. Οι κτηνοτρόφοι είναι για κλάματα.
5: Ας το Χρήστο να μπαίνει σε μια στάνη κενή. Όχι, ούτε στον εχθρό μας. Συνάδελφοι, ας αντέξουν, δεν ξέρω. Ας σκεφτούν κάποιον άλλον τρόπο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ναι. Ο θάνατος δεν είναι λύση. Ναι. Έγινε, Χρήστο, καλό.
4: Σε ευχαριστούμε, Άννα. Yeah. Λοιπόν, αυτά τα δραματικά, μετά τα οριστικά, επαναλαμβάνω, σας μεταδώσαμε πριν από λίγο και την γραπτή επιβεβαίωση. Μέχρι χθες τα λέγαμε για δύο μονάδες και όχι για τις τρεις μονάδες, τελικά βγήκε και για την τρίτη. Έχουμε γραπτό στο αποτέλεσμα, είναι μολυσμένες αυτές οι μονάδες και θα θανατωθούν εντός των επόμενων ωρών άλλα 1.100 πρόβατα, σύνολο 2.500 πρόβατα στον γέρμα. Επί συνόλου 5.500 προβάτων στο συγκεκριμένο χωριό. Λοιπόν, χάθηκε λοιπόν το 50% του ζωικού κεφαλαίου των προβάτων του Γέρμα.
6: Του Γέρμα, το μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό.
4: Το μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό του νομού μας. Λοιπόν, προχωράμε, Έλενα. Και πάμε χορηγό και επόμενο τραγούδι.
6: Ναι, θα πάμε και η Φαντίδη. Ξέρεις τι θυμήθηκα?
4: Τι?
6: Τώρα στο διάλειμμα και τα έφερε εδώ. Ο Στέργιος την προηγούμενη εβδομάδα είχε φέρει κάτι ωραιότατα, κουλουράκια.
4: Μήπως έφερε κουλουράκια πάλι ο Στέργιος?
6: Όχι, γιατί του είχα πει να μην φέρει. Γιατί
4: Στέργιο δεν έφερε κουλουράκια.
6: Κοίτα πόσο έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Όχι, δεν έφερε.
4: Αυτά
7: κάτι.
4: Τι είναι από την προηγούμενη εβδομάδα?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Και γιατί δεν μου φέρνετε ένα

0: κουλουράκι εδώ να
1: σου. Όλη την εβδομάδα τα είχα εδώ στην κουζίνα του μεταξύ. Δεν τα πείραξε.
0: Μάλιστα, δεν τα ήξερα.
1: Σε ξεγέλασα επειδή δεν τα είχα σε κουτί και τα έβαλα σε σακούλα.
0: Μπορείς να μου φέρεις ένα.
1: Θα σου φέρω ένα στο διάλειμμα. Λοιπόν, οπότε θυμήθηκα τα κουλουράκια του Στέριου.
0: Και εγώ αυτή τη στιγμή θα λυποθυμήσω. Μπορείτε να μου το φέρετε, μάλλον να πάει στο
1: και εγώ και ο Στέριος, τέλος πάντων, συμπολογήσαμε. Σε σένα θα σου φέρω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε η Φαντίδη εκτός από τα κουλουράκια μας.
0: Κουλουράκια η Φαντίδη.
1: Και βλέπετε. Προκαλεί εντάσεις.
0: Ναι,
1: προκαλούν,
0: ναι,
1: εντάσεις.
0: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι, ναι.
1: Πάρτε πολλά να έχετε να μοιράζεστε. Το ψωμί μας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Οι κουτάρες μας, τα αλμυρά μας είναι πάντα εκεί και οι σαντουιτσάρες μας άψογες συσκευασμένες. Τα κασεροκούλουρα που δεν ξέρω, κύριος Φαντίδης, ίσως τώρα πια που έχω κάνει και εγώ κασεροκούλουρο, θέλω να τον βοηθάω. Δεν ξέρω. Εκεί ο Βασίλης. Μήπως θέλει κάποια βοήθεια.
0: Κοίταξε. Κύριε Βασίλη, η Έλενα χθες έκανε κουλούρια.
1: Κασεροκούλουρα.
0: Κασεροκούλουρα.
1: Ναι.
0: Κασεροκούλα τα οποία ήταν. Δηλαδή ήταν κάτι το φανταστικό.
1: Αφού δεν
0: δοκίμασα. Αλλά έτσι πως την έβλεπα, πίστεψε ότι πραγματικά εδώ θα γίνει μια μαγεία.
1: Αλλά κοίταξε, θα ήθελα να πάρω και συνταγή Φαντίδη. Για να την έχω έτσι εγώ προσωπικά. Γιατί δεν ήταν ακριβώς
0: αντίθετη.
1: Αλλά τέλος πάντων, τα γλυκά μας πάντα κόλαση και οι τουρτάρες μας, τα παγωτά μας, η παγωτομηχανή μας που μας δρόσιζε όλο το καλοκαίρι. Να είναι καλά, ευτυχώς ήταν και αυτοί και δροσιζόμασταν όλο το καλοκαίρι. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24 ώρα ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου 42. Στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. Εσύ από πού τα έφερες, από Άργος ή Καστοριά?
2: Καστοριά.
1: Α, Καστοριά. Και φυσικά η βάση μας το Χιόδεντρο.
0: Λοιπόν, πάμε καραμούλα, παρακαλώ.
3: Όχι, δεν μιλάω στο δημόσιο, δεν μιλάω.
0: Καλά, μην κάνεις έτσι. Δεν μιλάτε δημόσια, θα μιλήσετε όταν θα μπορέσουμε να είμαστε στο διάλειμμα.
1: Α, όχι.
0: Γιατί, όχι. Ωραίος ο φίλος μου. Λοιπόν, μ' αρέσουν αυτοί οι φίλοι.
1: Α, όχι.
0: Πολύ ωραία, τα είπε.
1: Τώρα, παιδιά, έχουμε δώρα, έτσι. 86-40 και 86-50 έχω ακόμα. Το βιβλίο της κυρίας Μαρούλας. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία. Το ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Ιφαντίδη. Πρόσκληση για το θέατρο Ένας Βλάκας και Μισός από τη θεατρική ομάδα της Ευξήνου Λέσχης Άργους Οριστικού. Σήμερα το βράδυ στο θέατρο Βουνού. Έχω πολλά πράγματα. Η Αθανασία, η ακροάτριά μου Καραδοκή. Άμα δεν πάρετε τις προσκλήσεις,
0: θα τις έχει πάρει στη μία
1: η Αθανασία.
0: Όλα. Έτσι. Ζιγ-ζακ Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίο.
0: Το ζήτησε ο Πέτρος.

0: Ωραίο τραγουδάκι, βρε. Ωραίο τραγουδάκι από το ZigZag, παιδιά, για την Σαλονίκη. Προχωράμε.
1: Όπα, ένα, δύο.
0: Πάντως, πολύ ωραίο το κουλουράκι.
1: Είδες.
0: Κακός που πήρα μόνο ένα.
1: Ένα την ημέρα.
0: Όχι ένα την ημέρα. Είναι πορτοκάλι, βιταμίνη C.
1: Ένα. Και άμα θες, πάει πορτοκάλι.
0: Και χρειάζομαι αντιξοδοτικά οπωσδήποτε.
1: Πορτοκάλι να φας. Κουλουράκι δεν είναι πορτοκάλι. Είναι το πορτοκαλιού. Κουλουράκι είναι βούτυρο.
0: Ξέρετε ότι δεν είναι πορτοκαλιού.
2: Πορτοκαλιού είναι.
1: Ακριβώς. Όχι πορτοκάλι.
0: Πορτοκαλιού.
2: Έχει την
0: ρίξαμε το πορτοκάλι μέσα, κύριε.
1: Ναι, είναι πορτοκαλιού. Δεν είναι το ίδιο το πορτοκάλι. Εσύ χρειάζεται το ίδιο το πορτοκάλι. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ωραία.
1: Για σένα.
0: Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, ανθοπολιοχλώοι θα πάμε. Και πρώτα απ' όλα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά, ο καιρός ακόμα είναι καλός και τι μας αρέσει να κάνουμε, να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια. Και να καλούμε την παρέα. Εστέριο, ωραία δεν είναι. Ωραία. Αλλά πρώτα, πριν το κάνουμε αυτό, πώς θα τη φέρουμε την παρέα, έτσι, άιντε, βγάλαμε ένα τραπεζάκι έξω και τελείωσε υπόθεση. Δεν γίνεται. Πρέπει να στολίσουμε λίγο την αυλή και τον μπαλκόνι. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου. Σ' αρέσουν τα λουλούδια?
2: Ναι.
1: Δίνουν και χρώμα και τα φυτά μας, τα καταπράσινα. Να πάρουμε τα ωραία μας αρωματικά κεριά από Noble Senses. Να προτιμήσετε τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές τώρα ακόμα που ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Να πάρουμε τα κεριά που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν ήλιο βασιλέματα, που μυρίζουν νησιώτικο στενάκι και να κάνουμε τον μπαλκόνι κυκλαδίτικο νησί. Παιδιά, αυτό ήταν, τελείωσε. Δεν έχουμε καμία ανάγκη να είμαστε σε κανένα νησί. Θα κάνουμε το μπαλκόνι μας νησί. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπόλιο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Μη παρακάλας, Λεβέντη, μου λέει, για ένα κουλουράκι. Και καψίδια και μπριζόλες και ό,τι θες, εδώ είμαστε. Ναι, αλλά δεν μου φέρατε ένα σουβλάκι από το πανηγύρι της Ποριάς, κύριε Πέρι. Τι ζητούσαμε, ένα σουβλάκι από το πανηγύρι.
1: Δεν παγιά αντικαταθέσει.
0: Θα το ζεστάνω εγώ, ρε. Ας το έφερνε ο Πέρης και θα το τακτοποιούσα εγώ. Ο Κώστας.
1: Δεν τρώγονται, ρε. Σαν σούλες γίνονται.
0: Μια χαρά γίνονται.
1: Ειδικά το χοιρινό.
0: Αυτά
1: την
0: που
1: επόμενη
0: έφερε
1: μέρα.
0: Ο στράτος, μια χαρά τα ζέστανα και
1: τα σπέσια.
0: Δεν τρώγεται
1: το χοιρινό την επόμενη μέρα.
0: Δεν ξέρεις πόσο χαιρόμαστε γυρνώντας κάθε μέρα τώρα από Θεσσαλονίκη. Μόλις φτάνουμε κοντά στη Νεάπολη που πιάνουμε το σταθμό σας.
1: Oh.
0: Και σας ακούμε καλημέρα σας, κύριε Χρήστο Καλυμό. Κώστας.
1: Και εμένα με πιάνει μια χαρά.
0: Και ο Βασίλης. Ναι, αλλά εσύ, κύριε Κώστα, έχεις μαξάρα. Μπορείς να μας πιάνεις μέσα στο αυτοκίνητο και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πρόβλημα, κατάλαβες. Βάλ το μηχάνημα εκεί πέρα, ιντερνετικά να παίζει. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Βεβαίως. Μην περιμένεις να φτάσεις Νεάπολη. Και μπάρα, λοιπόν. Ούτε το ξύλο δεν από το σουβλάκι δεν έμεινε. Μα εδώ σε θέλω, Πέρι, να σκεφτείς.
1: Από πριν.
0: Βεβαίως.
1: Και τι να παρακαλάει ο κόσμος εκεί για σουβλάκια.
0: Όχι, όχι.
1: Και να έχει τα δικά
0: τα
1: σου στην
0: τέσσερα
1: άκρη.
0: Τα βάζει σε αλουμινόχαρτο, τα ξεχωρίζει, τα βάζει στο αυτοκίνητο και από εκεί και μετά κόψτε το λαιμό σας. Εντάξει. Ωραία. Προχωράμε.
1: Προχωράμε. Τι θα ακούσουμε.
0: Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα δεν ζητήσατε.
1: Ωραίο, ναι, μ' άρεσε.
0: Με το Βαρδί τον Γιάννη.
1: Έχουμε και την επιλογή της μαμάς του Στέργιου, έτσι.
0: Το έχω υπόψη μου, θα το ακούσουμε αμέσως μετά.

0: θεματάρα κι αυτό έτσι με το βαρδί. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Να στείλω χαιρετίσματα στην Ελένη από την Κλεισούρα.
1: Γεια σου, Ελενάρα μου. Με έπαιρε χθες τηλέφωνο.
0: Κοίταξε.
1: Το βράδυ. Ναι. Το σήκωσε και δεν απαντούσε κανείς.
0: Η Ελένη από την Κλεισούρα.
1: Τώρα μάλλον κατά λάθος με έπαιρνε.
0: Ναι. Πάντως στην Κλεισούρα έχουν και εκεί, όπως ξέρεις, πανηγυρίζει το μοναστήρι της Παναγίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Στην Κλεισούρα. Είναι το γενέσιον της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου.
1: Μαζί μας το παλιό Κωνσταράζη.
0: Τώρα εδώ τηλεφωνεί ο Δημήτρης από το Δασάκι. Δεν γνωρίζει ο Δημήτρης από το Δασάκι ότι εδώ είμαστε στον αέρα. Πώς δηλαδή θα απαντήσουμε, είναι αδυνατόν. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει, γιατί μας πήραν από μοναστήρι και τα λοιπά. Μην το ξεχάσετε, και στην Κλεισούρα έχουμε την παραμονή 7 Σεπτεμβρίου. Το μικρό αγιασμό, το πανηγυρικό αρχαιρετικό εσπερινό, τη λιτάνευση σειράς εικόνης Παναγίας Κλεισούρας, και ανήμερα έχουμε όρθρο πολυαρχαιρετική θεαλειτουργία με θεόρτιση σημερινός. Πολλά ωραία πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Αν θέλετε να ανάψετε ένα κεράκι και να πάτε για τη γιορτή της Παναγιάς στην Κλεισούρα, στην Ιερά Μονή γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας.
1: Αφού πιάσαμε λοιπόν το πρόγραμμα, να σας δώσω κι εγώ για Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Δώσε πόνο.
1: Σήμερα το απόγευμα, γενικώς είμαι όλο Άργος. Μάλλον όχι όλο Άργος. Θα σε πάω Άργος το απόγευμα. Η τσάντα που ταξιδεύει.
0: Αχα.
1: Ωραία. Πώς σου φαίνεται ο τίτλος,
0: Η τσάντα που ταξιδεύει.
1: Πολυθεματική δράση για τα παιδιά στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις 6 ώρα το απόγευμα στο Άργος Ορεστικό. Πάρα πολύ ωραία έκδηλωση για παιδιά. Είναι στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος του Δήμου Άργους Ορεστικού. Το βράδυ τώρα, ένας βλάκας και μισός από τη θεατρική ομάδα της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού και πάλι. Ναι. Όμως σε εμάς εδώ, στο Θέατρο Βουνού, στην Καστοριά, στις 9 παρατέταρτο. Υπενθυμίζω ότι έχουμε δύο ακόμα προσκλήσεις, 86-40 και 86-50, για όσους θέλετε να τις διεκδικήσετε. Αύριο τώρα, Σάββατο, έχουμε φυσικά Δυσπήλιο. Δυσπηλιό, όπως μας τα είπε και το Ειρηνάκι μας το πρωί, με τους Δυτικομακεδόνες, με λύρα, με τραγούδι, με ζουρνάδες, με όλα τα ωραία. Αύριο πάμε Δυσπηλιό. Αυτά τα ολίγα.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είναι της μάδερ του Στέριου η επιλογή. Και εγώ να τα αφιερώσω στην αγάπη στην Αθήνα. Εγώ,
0: Αθήνα,
1: εσύ Αθήνα και εγώ Καστοριά. Ελπίζω όμως κάποια στιγμή.
0: Τι?
1: Μην
0: δεν θα κάνει κανένα ταξίδι εδώ πάνω. Άντε, καιρός πέρασε.
1: Δεν θέλουμε, δεν μας αρκούν τα ταξίδια πια. Πια θέλουμε να μην είμαστε Αθήνα, ωραία.
0: Θέλουμε μόνιμη κατάσταση.
1: Βέβαια, εντάξει. Έρχομαι να είναι τελευταία φορά που το αφιερώνω.

0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε αρχηγέ. Λοιπόν, θα τον έχουμε υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία τον Άργυρο τελικά ή άλλαξε γνώμη? Δεν πιστεύω.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω
0: επιπλέον. Ωραία, πρέπει να πάμε για διάλειμμα παιδιά.
1: Ναι, αλλά θα πάμε και κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι που είναι μαζί μας και σήμερα. Γιατί είναι Σεπτέμβρη, οι γονείς τα ψάχνουν αυτά τα πράγματα και εμείς θέλουμε πάντα να τους προτείνουμε το καλύτερο. Κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι, αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το όμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards και με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English to Rat and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού για τα μικρούλια μας, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα πράγματα που αρέσουν πολύ στα παιδιά. Φυσικά, τώρα για την νέη junior, την πρώτη μας τάξη, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε τη νέη junior σωστά, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Να αναφέρω όμως και τις επιτυχίες του φροντιστήριου και στις εξετάσεις, έτσι. Έτσι δεν είναι, δεν μας αφορούν και εξετάσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρα πολλές οι επιτυχίες του φροντιστήριου, ειδικά στις απαιτητικές εξετάσεις, όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις, όπως τα λέγαμε πριν. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σας δίνω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-083-833, γιατί μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Ώρα Αντένες. 12:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένας αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου. Συγγνώμη, πόσο δείχνει η θερμοκρασία, ρε παιδιά.
1: Τι
0: λες, ρε Στεριό.
1: Τι το έχουμε εδώ το
4: και όχι, εγώ αυτό θα έλεγα.
0: 28 θα έλεγες.
4: Ναι.
0: Σε έκανα τρίπλα όμως.
1: Ναι.
0: Έλενε, εσύ τι θα έλεγες.
1: Τώρα είναι αργά.
0: 28 η βαθμή του Κελσίου, θέλουμε δεν θέλουμε, μια προσφορά Ντάουβιν από Βασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Παιδιά, εδώ είμαστε και τελευταίο ημίωρο. Αχ, το πιστεύετε? Ναι.
1: Όχι. Το πιστεύουμε.
0: Για να κλείσει η εβδομάδα και να κλείσει και η πρώτη Παρασκευή.
15: Όχι, δεν ξέρω. Φαίνεται σαν νεράκι ότι φεύγει.
0: Σαν νεράκι.
1: Τώρα. Σε δύο εβδομάδες που ξαναπάμε, δύο να σας δω.
15: Δύο όταν ήταν. Πάλι το ίδιο.
1: Νεράκι σου φαινόταν, ε. Μπράβο, Ρουστάκι. Ο πρώτος χρόνος είναι εύκολος. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά μας που ήταν στους Μεσογειακούς Αγώνες.
0: Μπράβο. Δεν 4 χρυσά παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Και Αναστασιάδου και Φίτζιου και Φίτζιου και Αναστασιάδου. 4 χρυσά.
1: Και τώρα που είναι η τελετή λήξης.
0: Χάλκινο νομίζω, ναι. Χολόπουλος.
1: Και στην τελετή λήξης η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τον Πέτρο Γκαϊδατζή είναι και σημεοφόροι.
0: Α, ναι. Άλλη μια ακόμη διάκριση. Ναι. Κρατάνε τη σημαία δηλαδή.
1: Ναι. Πω. Δύο χρυσά.
0: Τι ωραία πράγματα, παιδιά.
1: Η Ευαγγελία.
0: Ναι. Οπότε να τα ξέρετε και αυτά, ότι υπάρχουν και τα χρυσά παιδιά πια της Καστοριάς και βέβαια πάντα μέσα από την κοπηλασία. Πάμε χορηγό και αμέσως μετά σε επόμενο σαλονικιώτικο τραγούδι.
1: Ναι, θα πάμε στο Φροντίζω που είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, ελκύ, νεφροπαθή, ιστομίες, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. 365 μέρες το χρόνο. Δεν σταματάμε ποτέ. Δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι όπως είναι τώρα. Και ξέρω ότι κάποιοι δεν φύγατε γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχετε τους ανθρώπους σας στην ευθύνη σας και δεν ξέρετε πού να τους αφήσετε. Το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς. Είπαμε 365 μέρες το χρόνο να πάτε και εσείς να ξεκουραστείτε, αλλά να είναι και οι άνθρωποι σας στα καλύτερα χέρια, έτσι. Μας βρίσκετε στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να ακούσω?
1: Για πες.
0: Θέλω να ακούσω έναν καρά πάλι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για Θεσσαλονίκη, μιλάμε για καρά.
0: Βρέχει στη Θεσσαλονίκη, θέλω να το ακούσω αυτό το τραγούδι σήμερα, αφιερωμένο. Γιατί έχει έναν καημό μέσα του, ένα παράπονο.
1: Θα πας και Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάω και Θεσσαλονίκη.
1: Ελπίζουμε να μην βρέχει.
0: Καλά, τις προηγούμενες μέρες καρακλοπόδωρα λέει, έτσι. Χαμός.
16: Βρέχει στη Θεσσαλονίκη όπως βρέχει στη

0: Καραλεβέντη, ρε Καραλεβέντη, Σαλονικέ. Λοιπόν, προχωράμε, Έλενα, και στα τελευταία.
1: Ναι, Μαστορά μου, θα σε πάω στη ρίξη.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο για να βγάλουμε λίγο και τον Τάκη Τριανταφύλου λίγο για το Super Cup. Και γιατί η Καστοριά παίζει με Πολυκάρπη και δεν παίζει με την Καστοριά.
1: Με Πολυκάρπη παίζει. Με Άργος δεν μας είπε ο Στράτος πριν.
0: Με Άργος, είσαι σίγουρη?
1: Ο Στράτος με Άργος μας είπε. Με την Πολυκάρπη παίζει τελικά.
0: Μήπως μην είναι Πολυκάρπη.
1: Είδατε τι μπερδέματα υπάρχουν.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό πρέπει να παίξει Καστοριά με Καστοριά.
0: Με ποιον παίζει τελικά η Καστοριά, παιδιά, στο Super Cup?
1: Λοιπόν, πάμε στη ρήξη Μάστορα. Παίξ τα χέρια λίγο. Παίξ τα χέρια. Εμπορικό κέντρο συντηρητή.
0: Είναι Πολυκάρπη, βλέπω εδώ.
1: Ο Στράτος τι μας είπε, Παναργιακό?
0: Ξέρω εγώ, ρε. Ξέρω εγώ. Τι Παναργιακό μας είπε χθες?
1: Όχι χθες, τώρα το πρωί.
0: Τώρα, πριν από λίγο. Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, στη ρήξη Μάστορα.
0: Ακριβώς.
1: Εμπορικό κέντρο συντήρου στήριξη, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Κοιτάξτε με πάτε το Σάββατο που έχουμε γάμο. Θα τελειώσετε τις δουλειές σας νωρίτερα, ε! Σωστά, τα λέω. Λοιπόν, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex Total, Caterpillar, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί ακόμα ο καιρός είναι εξαιρετικός και βάφουμε και μέσα και έξω και στεγνώνει και γρήγορα και έχουμε τελειώσει όλες μας τις δουλειές πριν τελειώσει το καλοκαίρι. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά? Στήριξη, διασταύρωση εμπολοκήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85-758. Και τώρα φαντάζομαι ότι σιγά σιγά έχουμε μαζί μας τον κύριο Τριανταφύλου για να δούμε τελικά με ποιον παίζει σε αυτό το Super Cup η Καστοριά. Παίζει με την, Καστοριά.
0: Ωραία.
1: Παίζει με το Άργος, παίζει με την Πολυκάρπη.
0: Είναι η απορία που έχουμε με το Στράτο και δεν μπορούμε να τη λύσουμε από το πρωί. Κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρήστο, και τους ακροατές μας. Λίγο σύντομα μόνο γιατί ταξιδεύω.
0: Και το καταλάβαμε από τον θόρυβο. Είχαμε μια πορεία με το Μορφίδη το πρωί. Αφού η Καστοριά είναι κυπέλλουχος, αφού η Καστοριά είναι πρωταθλήτρια, γιατί παίζει με την Πολυκάρπη Super Cup?
2: Γιατί η Πολυκάρπη ήταν φιναλίστ του τελικού κυπέλλου.
0: Α, μάλιστα. Αυτά δεν τα ξέρει ο Στράτος να τα λέει. Ορίστε. Υπάρχει απάντηση. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, αύριο το απόγευμα 6 ώρα, ουσιαστικά ανοίγουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της σεζόν, κύριε Τριανταφύλου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, αύριο 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Άργου Σουριστικού, στο ΔΑΚ Άργου Σουριστικού.
0: Α, γι' αυτό, γιατί τα μπέρδεψε όλα στο Άργο Σουριστικό.
2: Στο ΔΑΚ Άργου Σουριστικού θα γίνει το Super Cup μεταξύ των ομάδων της Καστοριάς που ήταν κυπελλούχος και του φιναλίστ Ηρακλή Πολυκάρπης.
0: Ωραία.
2: Είναι ένα ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου, ναι, κάθε χρόνο του Super Cup, αποτελεί το ξεκίνημα. Κάθε χρόνο είναι αφιερωμένο σε κάποια δομή, κοινωνική δομή, ώστε να δείχνουμε και το κοινωνικό πρόσωπο του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι βασικά που μας ενδιαφέρει εμάς σαν Ένωση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι το 8ο Super Cup αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
2: Και το φετινό είναι αφιερωμένο στο ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης του Άργου Σουριστικού.
0: Το γνωστό ΕΚ του Άργου Σουριστικού, που είναι μια πολύ ωραία κίνηση.
2: Ακριβώς. Και είναι συνδιοργανωτής η περιφέρεια Καστοριάς,
0: ναι,
2: και την περιφέρεια δηλαδή. Η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, να το πω πιο ολοκληρωμένα. Πιο
0: και ο Δήμος του Άργους.
2: Και ο Δήμος Άργους Σουριστικού. Ναι. Δεν θα υπάρχει εισιτήριο, θα υπάρχει ένα κουπόνι ενίσχυσης,
0: ναι,
2: που τα έσοδα θα πάνε όλα στην δομή. Θα πάνε στο ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης του Άργους Σουριστικού, που είναι αφιερωμένο το 8ο Super Cup της
0: Ένωσης. Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Τριανταφύλου, προχθές είχαμε για τις κληρώσεις νέα πράγματα και για κύπελο και για πρωτάθλημα, Face League. Πώς θα πάνε τα καινούργια συστήματα, πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν?
2: Το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας έγινε κλήρωση, γιατί της Β κατηγορίας δώσαμε περιθώριο,
0: ναι,
2: κάποιες ημέρες ακόμα, μήπως υπάρξει
0: κάποια ομάδα. Έχουμε κάτι υπόψη ότι μπορεί να κατέβει κάποια ομάδα?
2: Έχω στο μυαλό μου ότι θα κατέβει η Καστοριά σαν ομάδα, με ομάδα Β.
0: Α,
2: στην Β
0: Καστοριά
2: κατηγορία.
0: Καστοριά Β.
2: Μπράβο. Καστοριά Β στην Β κατηγορία.
0: Ναι.
2: Και μήπως και κάποια άλλη ομάδα της Α κατηγορία, σαν έχει πολλά παιδιά τα οποία.
0: Εκεί οι πεντάβρυσες που ακουγόταν κάτι.
2: Οι πεντάβρυσες μου διαβεβαίωσαν οι άνθρωποι ότι κάνανε μια προσπάθεια. Βοήθησα όσο μπορούσα από θέμα διαδικασιών που έπρεπε να υπάρξει από την Ομοσπονδία και από την Γενική Γραμματεία. Μου είπαν ότι ήταν τα
0: κατά
2: τα οποία περιμένανε, και επειδή βλέπανε ότι οι διαδικασίες τους
0: Χάνεται η γραμμή τώρα το σήμα.
2: Δεν θα προχωρήσουν. Μου είπαν. Δεν θα προχωρήσουν.
0: Τώρα χάνεται λίγο και το σήμα, κύριε Τριανταφύλου. Μάλλον είστε σε δύσκολη περιοχή.
2: Αν πιάσει και μου πει να σταματήσω κάπου. Να
0: ωραία, όχι.
2: Τώρα.
0: Νομίζω ότι καλά είμαστε τώρα.
2: Ναι. Οπότε, η πεντάβρυσο μου ξεκαθάρισε ότι δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει τελικά.
0: Και δεν θα μπορέσει τελικά.
2: Θα κάνουν, μου είπαν, μια προσπάθεια για όλη την σεζόν αυτή την αγωνιστική, ώστε την καινούργια αγωνιστική περίοδο.
0: Να μπορέσουν να έχουν. Είναι κρίμα να μην έχει πεντάβρυσο μια ομάδα.
2: Κρίμα είναι.
0: Καλά, κρίμα είναι για όλα τα χωριά που δεν έχουν ομάδα, αλλά τέλος πάντων.
2: Να σας πω τώρα ποια χωριά της Κουζάνης, όχι χωριά, δεν κατεβαίνει.
0: Ναι.
2: Ότι αποσύρθηκε η Κρύα Βρύση, η οποία ήταν στην ΓΑΜΑ Εθνική, πέρυσι δεν δήλωσε συμμετοχή.
0: Η Κρύα Βρύση δεν έχει πια ομάδα. Μάλιστα.
2: Δεν δήλωσε συμμετοχή ούτε στο τοπικό της Εψπέλας. Εντάξει, τώρα μάλιστα. Να μιλάμε και με τα μεγέθη, να βλέπουμε και γύρω-γύρω, γιατί έχουμε και όμορους νομούς. Έχουμε και τα μέσα τώρα τα οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ενώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακάτω πάμε λίγο στις κληρώσεις.
2: Από εκεί πέρα μετά το κύπελο όπως ανέφερες, το κύπελο για πρώτη φορά θα γίνει με τη μορφή Link Phase.
0: Link Phase,
2: Link Phase.
0: Πάμε σε άλλα πρότυπα τώρα.
2: Βλέπετε ότι όλο το ποδόσφαιρο γενικά.
0: Εδώ όμως, κύριε Τριανταφύλου, παρά το γεγονός ότι ήταν πολλά σωματεία και έδωσαν το παρόν σε αυτή την κλήρωση της Link Phase, όπως η Μεσοποταμία παραδείγματος χάρη. Στην πορεία είδαμε κάποιες ανακοινώσεις.
2: Ναι, υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις, απαντήσαμε.
0: Λύθηκαν τα ζητήματα, να πάμε.
2: Να σας πω, κατακλείδη και να το κλείσω, γιατί άλλα είναι τα ενδιαφέροντα τα δικά μου. Ναι. Η διαδρομή δική μου, τα χιλιόμετρα τα δικά μου, τα ποδοσφαιρικά είναι τόσα πολλά που δεν θα καθίσω τώρα να...
0: Όχι, απλά έβαλε κάποια ερωτήματα για αστραπή, γι' αυτό.
2: Μην μπαίνεις και εσύ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θεωρώ ότι είσαι ένα σοβαρό μέσο, οπότε ας τα φτάσει άλλους να κάνουν το τέτοιο τους. Θα σου πω εγώ τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Στην αρχική προκήρυξη προέβλεπε 12 σωματεία, 9 της α κατηγορίας που ήταν υποχρεωτικό και μας είχαν ενημερώσει για 3 της β. Δηλώσανε 5 τελικά της β, δεν μπορούσα τα δύο να τα αφήσω απ' έξω.
0: Μάλιστα.
2: Ενημέρωσα το σώμα ότι θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη, ότι θα υπάρξουν 2 γκρουπ δυναμικότητας, τα οποία θα μπουν στην κληρωτίδα και η ηλεκτρονική κληρωτίδα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τα ερωτήματα που έθεσαν σαν κλειδά ήταν μόνο 2. Ένα της ομάδας του Μακροχωρίου, ότι ήθελε τα 2 παιχνίδια της τα πρώτα να γίνουν εκτός έδρας. Και ένα δεύτερο κριτήριο, όλα τα σωματεία να έχουν 2 παιχνίδια εντός, 2 εκτός.
0: Μάλιστα.
2: Βάλαμε στην πλατφόρμα αυτά.
0: Εγώ έμαθα το εξής, ότι ενημερώσατε όλα τα σωματεία που ήταν εκεί, ρωτήσατε αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, δεν υπήρξε
2: ακριβώς,
0: αντίρρηση
2: ακριβώς,
0: και εκ των υστέρων υπήρξαν διάφορες.
2: Ακριβώς, έτσι όπως το είπατε ακριβώς. Κατακλείνει το κλείνω το θέμα εδώ, δεν έχω τίποτα άλλο, καμία άλλη απάντηση να δώσω.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, τέλος πάντων από εδώ και πέρα, γιατί δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε στραβά, χρειάζεται να ξεκινήσουμε.
2: Το Σαββατοκύριακο 12-13 του μήνα ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική. Την επόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο 19-20 είναι η δεύτερη αγωνιστική. 26-27, αν θυμάμαι καλά πως πάνε οι ημερομηνίες, είναι η τρίτη αγωνιστική. Η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει μισά παιχνίδια την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα μισά παιχνίδια της 11 Νοεμβρίου. Επειδή όταν λέμε μισά είναι 7, προγραμματίζουμε τα 4 παιχνίδια να γίνουν 28 Οκτωβρίου, τα 3 να πάνε στις 11.
0: Ναι.
2: Αυτό έχουμε ανακοινώσει στα σωματεία. Επίσης ανακοινώσαμε στα σωματεία ότι τα παιχνίδια που συμμετέχουν ομάδες της Β' κατηγορίας θα γίνονται Κυριακή. Επίσης ενημερώσαμε τα σωματεία ότι δεν κάνουμε καμία αλλαγή, μόνο σε κοινή συνένεση αν τα βρουν τα σωματεία για κάποια αλλαγή του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι που δηλώσαμε, αυτά είναι που είπαμε στα σωματεία. Από εκεί και πέρα σας λέω κατά κλείδι να πω ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνουν οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Κλείνω εδώ.
0: Εντάξει, κακή έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό ταξίδι και καλή σεζόν. Και καλή σεζόν, γιατί το χρειαζόμαστε, παιδιά, να έχουμε λίγο μπαλίτσα, να πηγαίνουμε όπως πέρσι στα γήπεδα, Έλληνα, θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ο Φάδερος ακολουθούσε παντού τον ΠΑΟ Κωνσταραζίου.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Λες να τον ακολουθήσω και φέτος.
1: Γιατί όχι.
0: Στέργιο, τι πιστεύεις εσύ.
3: Γιατί όχι.
0: Πρέπει να πηγαίνω σε κάθε μάτς του ΠΑΟ Κωνσταραζίου.
1: Σε κάθε, κοίταξε τώρα.
3: Άμα είναι και καλός ειδικά.
0: Θα δούμε. Δεν τον έχω δει φέτος τον ΠΑΟ, τι έγινε εκεί. Οπότε πιστεύω να κάνουμε καλή δουλειά. Τώρα, Ο Στράτος θα
1: διαμαρτύρεται. Εγώ δεν έχω αποφασίσει ποιο.
0: Γιατί κύριε Χρήστο, εγώ είπα τίποτα διαφορετικό. Άλλωστε σου έστειλα και το κείμενο της ΕΠΣ Καστοριάς. Και εγώ για τον φιναλή σου είπα, πιστεύω, ήμουν κατά.
1: Και δεν μας είπες, εσύ μας είπες με τον Παναγιακό παίζει. Συγγνώμη, είπε παίζει με τον Παναγιακό, το είπε ξεκάθαρα.
0: Μήπως δεν το καταλάβαμε.
1: Όχι, είπε Παναγιακός. Δεν είπε Άργος.
0: Είπε το Παναγιακό.
1: Είπε Παναγιακός.
0: Ναι, είπε Παναγιακός εκεί. Κάπως μπερδεύτηκε εκεί, Στράτο. Θα ακούσουμε και το ηχητικό, βέβαια, για να μην σε.
1: Το ΒΑΡ.
0: Πόσες κατηγορίες θα υποβιβάσει τον ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου? Πέρσι, κύριε ΠΑΟΚΤΖΙ, τον έσωσα τον ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου.
1: Στο τέλος.
0: Εσείς οι οργανωμένοι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ του νομού δεν ήρθατε ούτε σε ένα μάτς, ούτε σε ένα μάτς, και ειδικά από τα κρίσιμα και τον play-off, να δώσετε μια ορμή, να δώσετε ένα boost, να δώσετε ένα σύνθημα, ένα καπνογόνο, κάτι τέλος πάντων, από την ατμόσφαιρα της Τούμπας. ΠΑΟΚ είμαστε κι εμείς στο χωριό, κύριε Νίκο.
1: Λοιπόν.
0: Περιμένω τη νέα σεζόν να σας δω κάπου. Εντάξει, κύριε Νίκο.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Your look, κουκλάρες μου μαζί μας, your look. Πάμε για ψώνια, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, ωραία, έτσι να βγούμε και σήμερα και αύριο στην αγορά. Γιατί έχει εκτόσεις ακόμα. Έχει εκτόσεις ακόμα και το Your Look μας περιμένει με μοναδικές εκτόσεις 50%, μισή τιμή σχεδόν σε όλο το μαγαζί θα βρείτε, παιδιά, έτσι. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια για αυτό το τωρινό το διάστημα που είναι κάπως μεταβατικό, αυτή τη δύσκολη περίοδο που πάμε από το καλοκαίρι προς το φθινόπωρο. Θα βρείτε ωραία φορέματα, τα μήνια μας και τα μάξι μας. Γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές ακριβώς για αυτό το μεταβατικό διάστημα που λίγο μας δυσκολεύει. Το Your Look έχει τις λύσεις σε όλα. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις. Είστε καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες. Κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες. Δύο-δύο παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Να υποφεληθείτε και οι δύο από το 50% που θα βρείτε σε όλη την αμπηγέ συλλογή μας. Και τώρα μιλάμε για φορεματάρες. Φορέματα καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με πολύ ωραία υφάσματα, με πολύ ωραία αισθητική. Για όλα τα μεγέθη, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, μείον 50% και σε επιλεγμένα κομμάτια, και μείον 60% και μείον 70% θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look. Επίσης, είμαστε στις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού και θα πάμε και λίγο θαλασσίτσα ακόμα, και μείον 50% σε όλα τα μαγιό, μισή τιμή σε όλα τα μαγιό, μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα η σειρά, μαγιό δηλαδή σε όλα τα μεγέθη θα βρείτε, τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, τα σετάκια για τη θάλασσα, όλα μισή τιμή. Και να μην έχετε να πάτε κάπου φέτος, πηγαίνετε πάρτε για του χρόνου παιδιά, πάνω από 200 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό θα βρείτε στο Your Look αυτό το διάστημα και με έκπτωση 50%. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Παιδιά τελειώσαμε,
1: ναι.
0: Για τον επίλογο είχα δύο τραγούδια.
1: Ένα βάλε, προλαβαίνουμε.
0: Διαλέξτε το παιδιά, ποιο θα
1: ο
0: θέλατε.
1: Στέργιος, ο Στέργιος.
0: Το Σαββατόβραδο, συγγνώμη, του Μητροπάνου που λέει Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης. Ή τον Πάνο Γαβαλά που λέει Μάγισσα Θεσσαλονίκη. Με ποιο να κλείσω?
3: Με αυτό που την έχει τιμήσει πιο πολύ την Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή,
3: με το Μητροπάνο.
0: Το Μητροπάνο,
1: Σωστά.
0: Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης. Έτσι θα είναι ο επίλογός μας. Αν πάτε Σαλόνικα, που σου κου, καλά να περάσετε και ίσως κάπου βρεθούμε.
1: Τι? Σημαντική υπενθύμηση.
0: Ναι.
1: Ωραία, σημαντική υπενθύμηση.
0: Ναι.
1: Αθανασία, δική σου και η δεύτερη πρόσκληση, ρε.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιατί η Βελάρτς και η Θωμαή που είχε πάρει την άλλη και αυτή η διπλή.
0: Έτσι.
1: Άντε, γεια.
3: Έχετε χαιρετίσματα και από τη μάδερ μου.
1: Ευχαριστούμε
3: για το τραγούδι.
1: Ευχαριστούμε να ανταποδώσετε χαιρετίσματα.
0: Από μένα το Στέργιο και την Έλενα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δεσποιλίο. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

0: υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
2: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
2: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
5: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
10: Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968 σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα το 1981 Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
9: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
12: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
11: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
12: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
11: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
12: Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
14: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
15: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
14: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
15: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
14: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
15: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
16: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το

0: Και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου «Οι Μερακλείδες» από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Δεσποιλίου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Biocarpet σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Biocarpet της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Εκύρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
2: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι, ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι, ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
6: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
7: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467-083833.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
8: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikou.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στον Αντένες 936.
1: I'm there, yeah. Been there, still there. Will forever be there, forever be there.

0: want. Στην Καστοριά ακούμε Αντένες 936.
1: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, Στην τρομπέτα ο Νίκος Γαντώνης. Στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα. Και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
2: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο, στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Δύο, στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 2467-081-944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
11: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
12: Στην Πορσελάνα Δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
13: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα?
2: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Man & Man και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία. Πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2 4 6 7 0 85 7 58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα ρε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 0 27 860.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 2467 0 24 461.
10: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennes FM 93,6.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968, σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα, το 1981, Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 2.
1: Antennes Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.